Ακούσαμε τη φαντασία αριθμός 2 για βιολί σόλο του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Νικόλα Ματέης. Γεννήθηκε περί το 1650 και πέθανε μετά το 1713. Έπαιξε ο Théotime Langlois des Vartes. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί εν χορδά και basso continuo σε ρε λάσονα ρίωμ 813 που αποδίδεται στον Αντώνιο Βιβάλτι. Σε μία πηγή το κοντσέρτο αποδίδεται στον Τζουζέπε Τορέλι. Το κοντσέρτο αποτελείται από 6 μέρη. Allegro, Adagio, Allegro, Andante, Largo, Allegro Vivace. Σολίστ και μαέστρος ο Théotime Langlois des Vartes με το σύνολο Le Consort.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε Ρε Λάσον, Ρίο 813, που αποδίδεται στον Αντώνιο Βιβάλτι. Σε μία πηγή το κονσέρτο αποδίδεται στον Τζουζέπε Τορέλι. Ακολουθεί η Άρια από την τρίτη ορχιστρική σουίτα σε Ρε Μίζωνα, Σμίντερ 1068, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ερμηνεύθηκε πάλι ως σολίστ και μαέστρος ο Τιωτίμ Λονγκλουά Ντε Σβάρτ με το σύνολο Le Consort.

ήταν η άρια από την τρίτη ορχιστρική σουίτα σε ρε μιζόν, Σμίτερ 1068 του Johann Sebastian Bach. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε Λα Ελάσσονα, Ρίο 356 του Αντώνιο Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Largo, Allegro. Ερμηνεύει και πάλι ως σολίστ και μαέστρος ο Théotime Langlois de Swart με το σύνολο Le Consort.

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί, εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε La Allassona, Ρίωμ 356 του Αντώνιο Βιβάλτη. Ακολουθεί το Largo από το κονσέρτο για τσέμπαλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε Fa Allassona, Σμίτερ 1056 του Johann Sebastian Bach. Θα το ακούσουμε σε μεταγραφή για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο. Ερμηνεύει και πάλι ως σολίστ και μαέστρος ο Théotime Langlois de Swart με το σύνολο Le Consort.

Ήταν το Λάρκο από το κονσέρτο για τσέμπαλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε φάι Λάσονα, Σμίτερ 1056 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Το ακούσαμε σε μεταγραφή για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο. Σολίστ και μαέστρος ο Τιοτίμ Λονγκλουά Ντε Σβάρτ με το σύνολο Le Consort. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε Σόλε Λάσονα, Ρίο 157 του Αντώνιο Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro, Largo, Allegro. Παίζει το σύνολο Le Consort.

Από το σύνολο Le Consort ακούσαμε το κοντσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σόλ λάσονα, ρίωμ 157 του Αντώνιο Βιβάλτι. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σόλ λάσονα, με την επωνυμία Το Καλοκαίρι, έργο 8 αριθμός 2 του Βιβάλτι. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegro non molto, Adagio presto. Σολίστ και μαέστρος, ο Théotime Langlois de Swart, με το σύνολο Le Consort.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί Εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε Σόλελ Άσονα με την επωνυμία Το Καλοκαίρι, έργο 8 αριθμός 2 του Αντώνιο Βιβάλτη. Σολίστ και μαέστρος ο Τιωτίμ Λογκλουά Ντε Σβάρτ με το σύνολο Le Consort. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στις 20 Ιουλίου 2025, ακολουθεί εκτός προγράμματος το δεύτερο μέρος με ένδειξη Κονφούρια από το κοντσέρτο Γκρόσο αριθμός 6 σε Ρε Μίζωνα του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα του 18ου αιώνα Charles Avison από τη συλλογή με γενικό τίτλο 12 κοντσέρτι Γκρόσι μετά τον Σκάρλατη. Το μουσικό υλικό του μέρους που θα ακούσουμε βασίζεται στη σονάτα για τσέμπαλο Kirkpatrick 29 του Ντομένικο Σκάρλατη. Παίζει το σύνολο Le Consort.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το δεύτερο μέρος με ένδειξη κονφούρια από το κονσέρτο Γκρόσο αριθμός 6 σε ρε μίζωνα του Άγγλου συνθέτη και οργανίστα του 18ου αιώνα Charles Avison από τη συλλογή με γενικό τίτλο 12 κονσέρτι Γκρόσι μετά τον Σκάρλατη. Ερμήνευσε το σύνολο Le Consort. Ακολουθεί ως δεύτερο ανκόρ το κομμάτι υπό τον τίτλο The Mad Lover του Άγγλου συνθέτη John Eccles 1668-1735.

Από το σύνολο Le Consort ακούσαμε το κομμάτι υπό τον τίτλο The Mad Lover του Άγγλου συνθέτη John Eccles 1668-1735. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφωνία αριθμός 4 του Felix Mendelssohn. Είναι γνωστή ως Ιταλική Συμφωνία επειδή τα πρώτα σκίτσα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του ρομαντικού συνθέτη στην Ιταλία την περίοδο 1830-31. Η Συμφωνία αποτελείται από 4 μέρη. Allegro vivace σε La Mizona, Andante con moto σε Re Lassona, con moto moderato σε La Mizona και Saltarello με ένδειξη Presto σε La Lassona. Τη συμφωνική του BBC διευθύνει ο Γύρζη Μπελοχλάβεκ.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 4 του Φίλιξ Μέντελσον. Είναι γνωστή ως Ιταλική συμφωνία επειδή τα πρώτα σκίτσα γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του ρομαντικού συνθέτη στην Ιταλία την περίοδο 1830-31. Τη συμφωνική του BBC διεύθυνε ο Γιρζί Μπελοχλάβεκ. Επόμενη επιλογή του BBC, το κοντσέρτο κατά το Ιταλικό γούστο, γνωστό απλά ως Ιταλικό κοντσέρτο για τσέμπαλο, Σμίτερ 971 του Johann Sebastian Bach. Αποτελείται από 3 μέρη, δίχως ένδειξη, αντάντε πρέστο. Ερμηνεύει ο πιανίστας Christian Ille Hadland.

Ήταν το κονσέρτο κατά το ιταλικό γούστο, γνωστό απλά ως Ιταλικό κονσέρτο για τσέμπαλο, Σμίτερ 971 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσε ο πιανίστας Christian Ille Hadland. Ακολουθεί το ορχιστρικό intermezzo μεταξύ της δεύτερης και τρίτης πράξης της όπερας Manon Lescaut του Giacomo Puccini. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Gian Andrea Nozzetta.

Ακούσαμε το ορχιστρικό intermezzo μεταξύ της δεύτερης και τρίτης πράξης της όπερας Manon Lescaut του Giacomo Puccini. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Gian Andrea Nozenda. Επόμενη επιλογή του BBC, το νυχτερινό της Lili Boulanger στην εκδοχή για βιολί και πιάνο. Η Γαλλίδα συνθέτρια και μικρότερη αδελφή της Νάντια Μπουλανζέ έφυγε από τη ζωή το 1918 από φυματίωση σε ηλικία 24 μόλις ετών. Τον βιολιστή Ιουάν Ντόλενε συνοδεύει ο πιανίστας Νίκολα Άιμερ.

Ακούσαμε τον νυκτερινό της Λιλί Μπουλάνζε στην εκδοχή για βιολί και πιάνο. Η Γαλλίδα συνθέτρια και μικρότερη αδελφή της Νάντια Μπουλάνζε έφυγε από τη ζωή το 1918 από φυματίωση σε ηλικία 24 μόλις ετών. Τον βιολιστή Γιουάν Ντόλενε συνόδευσε ο πιανίστας Νίκολα Άινερ. Επόμενη επιλογή του BBC, τα 4 τραγούδια για υψήφωνο και ορχήστρα δίχως αρρύθμιση όπους του Ρίχαρντ Στράους, που είναι γνωστά με τον γενικό τίτλο 4 τελευταία τραγούδια. Ο συνθέτης δεν είχε την πρόθεση να τα παρουσιάσει ως ενιαία συλλογή. Ο τίτλος 4 τελευταία τραγούδια δόθηκε με τα θανάτια από τον μουσικό εκδότη και φίλο του Στράους, Έρνστ Ροτ. Οι τίτλοι των τραγουδιών είναι οι ακόλουθοι. Άνοιξη πάνω σε ποίηση του Χέρμαν Χέσε, Σεπτέμβριος πάνω σε ποίηση του Χέρμαν Χέσε, Πηγαίνοντας για ύπνο πάνω σε ποίηση του Χέρμαν Χέσε και Κατά το δειλινό πάνω σε ποίηση του Γιώζεφ φον Άιχεντορφ. Την υψήφωνο Αν Χελέν Μούεν συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Μιγέλ Χάρθ Μπεδόγια.

Ακούσαμε τα τέσσερα τραγούδια για υψήφωνο και ορχήστρα δίχως αρρύθμιση όπους του Richard Strauss, που είναι γνωστά με τον γενικό τίτλο «Τέσσερα τελευταία τραγούδια». Άνοιξη πάνω σε ποίηση του Hermann Hesse, Σεπτέμβριος πάνω σε ποίηση του Hermann Hesse, Πηγαίνοντας για ύπνο πάνω σε ποίηση του Hermann Hesse και Κατά το δειλινό πάνω σε ποίηση του Joseph von Eichendorff. Την υψήφωνο Anne Helene Muen συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Μιγέλ Χάρθ Μπεδόγια. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο για πιάνο, βιολί και κόρνο σε μη υφεσιμίζωνα έργο 40 του Johannes Brahms. Θα το ακούσουμε σε μεταγραφή για πιάνο, βιολί και βιόλα. Αποτελείται από 4 μέρη. Andante, scherzo με ένδειξη allegro, adagio mesto και allegro con brio. Ερμηνεύει το τρίο Scride.

ήταν το τρίο για πιάνο, βιολί και κόρνο σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 40 του Johannes Brahms. Το ακούσαμε σε μεταγραφή για πιάνο, βιολί και βιόλα. Ερμήνευσε το τρίο Σκρίτε. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή Lemminkainen του Φινλανδού συνθέτη Βάινε Χαπαλάινεν, 1893-1945. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άτσο Άλμιλα.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή Lemminkainen του Φινλανδού συνθέτη Βάινε Χαπαλάινεν 1893-1945. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Άτσο Άλμιλα. Επόμενη επιλογή του BBC, το «Ο Κλαρίσιμα Μάτερ» της Hildegard von Bingen 1098-1179. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου μεσαιωνικής μουσικής ροντέλους.

Ήταν το «Ο Clarissima Mater» της Hildegard von Bingen, 1098-1179. Ερμηνεύσαν μέλη του συνόλου μεσαιωνικής μουσικής ροντέλους. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο ανώνυμου συνθέτη του 17ου αιώνα υπό τον τίτλο «Greensleeves to a Ground» για ακαθόριστο σολιστικό όργανο και μπάσο κοντίνουα. Παίζουν η Elizabeth Walfish, βιολί, η Linda Kent, τσέμπαλο και η Roseanne Hunt, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το έργο ανώνυμου συνθέτη του 17ου αιώνα υπό τον τίτλο «Greensleeves to a Ground» για ακαθόριστο σολιστικό όργανο και μπάσο κοντινό. Έπαιξαν η Elizabeth Valfis, βιολί, η Linda Kent, τσέμπαλο και η Roseanne Hunt, βιολοντσέλο. Επόμενη επιλογή του BBC, η σπουδή υπό τον τίτλο «Το συμπόσιο του Εσώπου» για πιάνο, έργο 39 αριθμός 12, του Γάλλου συνθέτη και βιρτουόζου πιανίστα Σαρλ Βαλεντέν Αλκόν, 1813-1888. Ερμηνεύει ο Γιουχάν Ουλίαν.

ήταν η σπουδή υπό τον τίτλο «Το συμπόσιο του Εσόπου για πιάνο», έργο 39 αριθμός 12, του Γάλλου συνθέτη και βιρτουόζου πιανίστα Σαρλ Βαλεντέν Αλκό, 1813-1888. Ερμήνευσε ο Γιουχάν Ουλίαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η μουσική του Ρίτσαρντ Ρόντνι Μπένετ, 1936-2012, για τη βρετανική κινηματογραφική ταινία του 1974 «Φόνος στο Orient Express» σε σκηνοθεσία του Σίδνεϊ Λουμέτ. Θα ακούσουμε τη μουσική σε ενορχήστρωση του David Lindup. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Ρούμον Γκαμ.

Ήταν μουσική του Richard Rodney Bennett 1936-2012 για τη βρετανική κινηματογραφική ταινία του 1974 «Φόνος στο Orient Express» σε σκηνοθεσία του Sidney Lumet. Ακούσαμε τη μουσική σε ενορχήστρωση του David Lindup. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Ρούμον Γκάμπα. Επόμενη επιλογή του BBC, το Ρόντο για βιολί και ορχήστρα σε ντουμίζωνα και Χελ 373 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον βιολιστή James Ennis συνοδεύει η Mozart Anniversary Orchestra.

Ήταν το ρόντο για βιολί και ορχήστρα σε ντο μίζωνα και Κέχελ 373 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον βιολιστή James Ennis συνόδευσε η Mozart Anniversary Orchestra. Επόμενη επιλογή του BBC η σύνθεση Come Heavy Sleep του John Dowland. Εντάσσεται στο πρώτο βιβλίο τραγουδιών του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη και δεξιοτέχνη του λαού του που τυπώθηκε το 1597. Τον τενόρο Αλεσάντρο Φίσα συνοδεύει ο κιθαρίστας Τιμπό Γκαρσία.

ήταν η σύνθεση «Come Heavy Sleep» του John Dowland. Εντάσσεται στο πρώτο βιβλίο τραγουδιών του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη και δεξιοτέχνη του λαού του, που τυπώθηκε το 1597. Τον τενόρο Αλεσάντρο Φίσα συνόδευσε ο κιθαρίστας Τιμπό Γκαρσιά. Επίλογος της εκπομπής μας, η σονάτα για φλάουτο και τσέμπαλο, Σμίντερ 1032, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Αποτελείται από τρία μέρη. Βιβάτσε σε λα μίζωνα, λάργο εντόλτσε σε λα ελάσσονα και αλέγκρο σε λα μίζωνα. Τη φλαουτίστα Σαρών Μπετσάλη συνοδεύει ο τσεμπαλίστας Τέρνς Τσάρλστον.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτο και τσέμπαλο, Σμίτερ 1032 του Johann Sebastian Bach. Τη φλαουτίστα Σαρών Μπετσάλη συνόδευσε ο τσεμπαλίστας Τέρνς Τσάρλστον. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η Iriart σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Lab. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε και η τελευταία ημέρα της εβδομάδας και ο ήχος της αυγής θα ξεκινήσει με μια συμφωνία. Wolfgang Amadeus Mozart, συμφωνία νούμερο 40 σε σολελάσσονα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Molto Allegro. Παίζει η Slovak Φιλαρμονικό Ορκέστρα και διευθύνει ο Λίμπορ Πέσεκ.

Αντώνιο Βιβάλντι. Κονσέρτο για δύο μαντολίνα σε σολμίζωνα RV 532. Τα μέρη: πρώτο αλέγκρο, δεύτερο αντάντε και τρίτο αλέγκρο. Φάμπιο Μπιόντι στο βιολί, Τζιοβάνις Καραμοτσίνο μαντολίνο και Σόνια Μάουρερ μαντολίνο. Παίζει το σύνολο Europa Galante.

Ο Κάρλ Τζέρνι θα είναι και ο επόμενος συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο του. Preluden Fugue 35, όπως 856, σε ντο δίεση ελάσσονα. Ερμηνεύει η Κούγιο Καμίγια.

Σεργέι Ραχμάνινοφ, Russian Rhapsody σε μία ελάσσονα για δύο πιάνα. Θα απολαύσουμε τους Βλαντιμίρ Ασκενάζη και Αντρέ Πρεβάν.

Luigi Boccherini, Flute Quintet νούμερο 3 σε ντομίζωνα G439. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Vivace. Ερμηνεύουν Jean-Pierre Ampal, Regis Pasquier, Bruno Pasquier, Roland Pidou και Mathilde Sternat.

Ντομένικο Σκαρλάτι, Σονάτα σε ρε μίζωνα, KK 443, διαχειρός Μιχαήλ Πλετνιόβ.

0: Λέξεις που διαρκούν.
1: Τάσος Λιβαδίτης. Από τις βιολέτες για μια εποχή. Λυκόφος. Κάποτε θα σου διηγηθούν όλες τις λεπτομέρειες της ζωής σου, αλλά εσύ δεν θα τις γνωρίζεις. Και άλλοτε σε μια πάροδο ή σε ένα καφενείο βλέπεις πρόσωπα για πρώτη φορά και όμως νιώθεις ότι έζησες πολύ καιρό μαζί τους. Σε ποια άλλη ζωή τάχα, ή στη μοναξιά του φθινοπόρου, ή μες στο όνειρο για έναν κόσμο ωραιότερο. Μην παραξενευόσαστε λοιπόν που έμεινα τόσο νέος. Εγώ δεν είχα ιστορία, όπως και τα πιο ωραία λόγια που τα βρίσκουμε όταν είναι πλέον αργά. Και αυτές οι πορφυρές αντάβγες του δειλινού στο βάθος, σαν τις πυρκαγιές, σε μια παλιά χαμένη εξέγερση, τι έγινε, κανείς δεν επέζησε να μαρτυρήσει? Δίκαιη ώρα του Λυκόφωτος, όταν πλανιόμαστε σε προκυμαίες ή ουρανούς, ώρα που σταματάμε άξαφνα στη σκάλα και κοιτάζουμε το ενηγματικό παρελθόν, ενώ από κάπου ακούγεται μια μελωδία παιδική, ξεχασμένη, σαν ένας άγγελος που έχασε το δρόμο του. Ζούμε σε έναν εξιχνίαστο όνειρο από όπου δεν θα βγούμε παρά για να αγκαλιάσουμε, σαν μόνη εξήγηση, τη σιωπή. Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τραγούδια χωρίς λόγια. Φελίξ Μέντελσον, όπως 19 σε μιμίζωνα MWVU 86. Ερμηνεύει ο Ντάνιελ Μπάρενμπόεμ.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχηθώ σε όλους ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκυριακό. Εμείς, ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Η Ήριαρτ σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Club. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Τωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Σάιμον Κίνδισα έτεινε σήμερα στο ξεκίνημα από τη χώρα του χαμόγελου του Λέχαρ.

Simon Kindesign στο ξεκίνημα να τραγουδάει εξαιρετικά και στα γερμανικά και μουσική του Georg Philipp Telemann και πιο συγκεκριμένα το κονσέρτο του σε Sol Mizona για έγχορδα και μπάσο κοντίνου. Είναι ο Reinhard Goebel με το σύνολο Musica Antiqua της Κολονίας.

Κοντσέρτο σε σολ μίζωνα και έγχορδα και πάσο κοντίνουο του Γιώργ Φίλιπ Τέλεμαν εδώ με τον Ράινχαρντ Γκέμπελ να διευθύνει το σύνολό του το Μουσικα Αντίκουα της Κολονίας. Ένα τραγούδι τώρα που έρχεται από την Αγγλία, ένα τραγούδι που έρχεται από την περιοχή του Σόμερσετ συγκεκριμένα, το Jack Hall, έτσι όπως το τραγουδάει από το δίσκο Love I Obey, η Rosemary Stanley, με ένα πολύ ενδιαφέρον σχήμα, τους Hellstroffers Band.

Ένα τραγούδι από το Somerset, τόσο ωραία τραγουδισμένο και τόσο ωραία παιγμένο, τραγουδισμένο από τη Rosemary Stanley και τον Bruno Hedstrofer. Παίζει θεόρυβη και κιθάρες στον δίσκο αυτό, παίζει όλα τα έγχορδα στην πραγματικότητα και έχει ένα σύνολο τους Hedstrofer's Band, οι οποίοι παίζουν περίπου έτσι όπως ακούσαμε, με τα πνευστά, με τη βιόλα τα γκάμπα, με το τσέμπαλο μέσα στα κομμάτια και έναν ήχο που δεν παραπέμπει ακριβώς στην παράδοση τη βρετανική, παραπέμπει περισσότερο σε πιο σύγχρονα ιδιώματα, όπως ακριβώς συμβαίνει με διαφορετικό τρόπο, με πιο μινιμαλιστικό τρόπο και στη μουσική του Michael Nyman. Από το Wonderland, την ταινία του Michael Winterbottom, έρχεται η Molly.

Ο τρόπος με τον οποίο γράφει μουσική ο Μάικλ Νάιμαν για την ταινία του Μάικλ Winterbottom Wonderland είναι για να μας συστήσει τα 11 πρόσωπα, ένα από τα οποία δεν έχει όνομα, αλλά την Μόλι, τον Έντι, την Άντια, όλους τους πρωταγωνιστές της ταινίας αυτής, με κοινά στοιχεία αλλά και τις σημαντικές διαφορές που κάνουν το κάθε χαρακτήρα της ταινίας αυτής. Με πολύ μεγάλη τρυφερότητα η μουσική του Μάικλ Νάιμαν εδώ, όπως και στο επόμενο παράδειγμα, δική του η μουσική για το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Αυτό εδώ είναι το If, ένα τραγούδι που τραγουδάει ο Έστιν Ντέιβις με το σύνολο Fretwork.

Justin Davis, ένας κόντρατενόρος από τους σπουδαίους του τελευταίου καιρού, με όλο έτσι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που κάνει συνεχώς καινούρια, και η μουσική του Michael Nyman από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ εδώ. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω ή μάλλον στον 20ο αιώνα, αλλά με μια σύνθεση του Peter Warlock που έρχεται να συναντήσει εκείνη την μουσική της εποχής του Μπαρόκ, ίσως και λίγο πριν από την εποχή του Μπαρόκ, και την ανακαινησιακή μουσική. Πρόκειται για την Σουίτα Καπριόλα, από την οποία θα φτιάξουμε τώρα μια μικρότερη ορχήστρα εμείς, που μια, συγγνώμη, μικρότερη σουίτα εμείς, η ορχήστρα είναι η κανονική, το σύνολο Νάς υπό τη διεύθυνση του Μάρτιν Μπράμπιντς.

Φτιάξαμε σήμερα μια μικρότερη σουίτα από την σουίτα Καπριόλ του Peter Warlock και την ακούσαμε με το σύνολο Νας και τον Μάρτιν Μπράμπιν σε ένα έργο του Peter Warlock, το οποίο πηγαίνει πίσω στο χρόνο, πηγαίνει πίσω κάπου ανάμεσα στη μουσική της Αναγέννησης και τη μουσική της εποχής του Μπαρόκ. Η Τζόσελιν Πουκ επίσης μας πηγαίνει πίσω, είναι μια συνθέτηση που έρχεται από την Αγγλία και έχει γράψει μουσικές για πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες, από το Μάτι Ερμηνικά Κλειστά και τον σύζυγο μέχρι τον έμπορο της Βενετίας, στον οποίο θα πάμε τώρα. With Wandering Steps, έτσι όπως το τραγουδάει ο Ανδρέας Σόλ.

Η Τζόσελιν Πουκ δεν ξεκίνησε να γράφει μουσική για τον κινηματογράφο. Έγραφε τους δικούς της δίσκους και συνεργαζόταν με πολλούς μουσικούς, όχι όμως στον κόσμο της λόγιας μουσικής, αν και η ίδια έχει σπουδάσει κλασική μουσική. Το βασικό της όργανο είναι η βιόλα, αλλά συνεργαζόταν με τους This Mortal Coil, με τους Cranberries, με τους Stranglers, με τη Lori Anderson στην Αμερική, με ονόματα που δεν έρχονται από την λόγια πλευρά της μουσικής. Όμως ακούγοντας τον πρώτο δίσκο της, μόλις τον πρώτο δίσκο της του 1997, ο Stanley Kubrick του άρεσε πάρα πολύ ο δίσκος αυτός και τη ζήτησε να γράψει μουσική για την ταινία «Μάτια ερμητικά κλειστά». Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η καριέρα της στον κινηματογράφο, αρκετά νέα για ένα πολύ απαιτητικό περιβάλλον όπως είναι το να γράφεις μουσική για τον κινηματογράφο και ειδικά για ταινίες όπως αυτές του Kubrick, οι ταινίες που έρχονται, που σχετίζονται με το Hollywood. Αυτά λοιπόν για την Jocelyn Pook. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια που υπάρχουν στον έμπορο της Βενετίας, στη μουσική που έχει γράψει για την ταινία αυτή, με τον Ανδρεασόν, και φαίνεται βέβαια πολύ καθαρά η κλασική της παιδεία. Πιτσιρικάδες ξεκίνησαν και οι επόμενοι τύποι μας, η Πόρτικο Κορτέτ, από τα 16 τους χρόνια ξεκίνησαν να ηχογραφούν τραγούδια όπως αυτό που ακολουθεί. Είναι κρυμμένο στο δίσκο της Knee Deep in the North Sea, είναι το τελευταίο κομμάτι αφού μεσολαβεί και περίπου ένα λεπτό μετά το κλείσιμο του τελευταίου τραγουδιού, αλλά στο πέρασμα του χρόνου έγινε το πιο αγαπητό τους στα social media και παντού. Πρόκειται για το Prickly Pear.

Ιδιαίτερα πρωινό και με ιδιαίτερα καλή διάθεση το Prickly Pear που ακούσαμε από τους νεαρούς εκείνη την εποχή, η Portico Quartet. Είμαστε στο 2007, μόλις από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια. Η καριέρα τους και με αλλαγές στη σύνθεση συνεχίζεται, τότε πολύ νεανικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ελπιδοφόρο σχήμα, το οποίο στο πέρασμα του χρόνου ανέβηκε και έκανε πολύ σημαντικά πράγματα σε έναν κόσμο αυτοσχεδιαστικής jazz. Εμείς από τον αυτοσχεδιασμό στην απόλυτη παράδοση, έτσι όπως την τραγουδάει, έτσι όπως την αγαπάει η Shirley Collins.

Η παράδοση της Βρετανίας στα χέρια, στη φωνή πιο σωστά της Σίλεϊ Κόλινς εδώ στην Βρετανία του 1760 και λίγο μετά αναφέρεται ένας σχετικά πρόσφατος δίσκος του συνόλου La Revez, αλλά όχι όμως αποκλειστικά σε Βρετανούς συνθέτες, μια από εκείνη την εποχή βρίσκονταν στο Λονδίνο συνθέτες όπως ο Καρλ Φρίντριχ Άμπελ ή ο Φραντσέσκο Τζεμινιάνι ή ο Ρούντολφ Στράουμπε ακόμα, συνθέτες που έρχονταν κατά κύριο λόγο από τη Γερμανία και την Ιταλία. Από τη Γερμανία είχε έρθει και ο Johann Christian Bach, ο οποίος μάλιστα θεωρείται και ο Άγγλος Bach, γιατί έζησε πολλά χρόνια μετά το 1762 στην Βρετανία. Θα ακούσουμε το δεύτερο κουαρτέτο από το έργο 8 που είναι γραμμένο σε ρε μίζωνα του Johann Christian Bach, γραμμένο στην Βρετανία με τα δύο του μέρη, Αντάντινο και Ρόντο Αλέγκρο Ασάι, έτσι όπως ακριβώς το ερμηνεύει το σύνολο La Revez.

μουσική από τη Βρετανία της δεκαετίας του 1760, εκεί μετά το 1762, μουσική του Johann Christian Bach, όμως του Βρετανού Bach, του Άγγλου Bach, όπως έλεγαν, το δεύτερο κουαρτέτο από το έργο 8 του συνθέτη, με το σύνολο Λαρεβέζι, είναι αυτό που ακούσαμε. Από τη στιγμή που διαλύθηκαν οι Beatles, καθένα από τα μέλη τους έβγαλε έναν ή και περισσότερο στο πέρασμα του χρόνου προσωπικό δίσκο. Στο πρώτο του ακριβώς προσωπικό δίσκο, ο Paul McCartney, ανάμεσα στα τραγούδια που περιλαμβάνονται εκεί, είναι και το «Maybe I'm Amazed». Δεν το τραγουδάει ο McCartney, αλλά εκείνο το εξαιρετικό σύνολο που αποτελείται από τον Nils Landgren, ο οποίος παίζει τρομπόνι και τραγουδάει, τον Michael Volney, τον πιανίστα, τον Lars Danielsson, που πότε παίζει κοντραμπάσο και πότε παίζει τσέλο, και τον Wolfgang Hafner στα drums.

Paul McCartney εδώ σε ένα τραγούδι που έρχεται από τον δίσκο του Paul McCartney γράφει, αλλά μερική μουσική της jazz είναι αυτή που το ερμηνεύουν. Ο Nils Langdon που παίζει και τρομπώνει στον δίσκο αυτό, ο Lars Danielsson εξαιρετικός, ο Michael Volny στο πιάνο, αλλά δεν είναι όμως μόνο η μουσική που σχετίζονται με την jazz που πάνε και ψάχνουν πράγματα που έχει γράψει ο McCartney ή ο Lennon ή συνολικά οι Beatles. Είναι και η μουσική που έρχονται από την λόγια πλευρά της μουσικής. Ο Gerhard Schelzer, ένας από τους πολύ σημαντικούς κιθαριστές της κλασικής μουσικής, εδώ διασκευάζει το Michel.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας κιθαριστής παίρνει ένα τραγούδι των Beatles, ένας κιθαριστής της κλασικής μουσικής, ο Göran Seltzer, παίρνει ένα τραγούδι των Beatles και, το μεταγράφει για κλασική κιθάρα. Όμως είπαμε αρκετά για τους Beatles χωρίς να τους ακούσουμε. Εδώ είναι η φωνή του Paul McCartney, η σύνθεση του McCartney και Lennon, είναι το Let It Be.

Οι Beatles, ο Μακάρτνεϊ, ο Λένον είναι από τα πολύ μεγάλα ονόματα μιας πολύ νεότερης γενιάς στην Βρετανία. Όμως από τους συνθέτες της κλασικής μουσικής, εξαιρετικά σημαντική θέση κατέχει ο Ρέιφ Βον Ουίλιαμς. Από το κοντσέρτο Γκρόσο του θέλω να ακούσουμε το κλείσιμό του, το Σκέρτσο δηλαδή και το Μάρς, το έργο αυτό που κλείνει με την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών εδώ, υπό τη διεύθυνση του Σερ Νέβιλ Μάρινερ.

Σερ Νέβιλ Μάρινερ με την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών και το κλείσιμο από το κονσέρτο γκρόσο του Ραϊφ Βον Ουίλιαμς, ένα συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά. Είναι τα έργα του αρκετά μεγαλύτερα σε διάρκεια στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτήν που συνηθίζουμε. Ένα συνθέτης όμως που στην Αγγλία τον αγαπούν ιδιαίτερα και θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς, αν όχι ο πιο σημαντικός, ειδικά της μεταγενέστερης εποχής. Αφήνω έξω τον Έλγκαρ για παράδειγμα. Η Άλκιστη είναι το μοναδικό project, θεατρικό project του Γιώργου Φρίντιχ Χέντελ, το οποίο ολοκληρώθηκε, και ακριβώς από την Άλκιστη μας τραγουδάει το Enjoy the Sweet Elysian Grove ο Mark Padmore εδώ.

Γιώργ Φρίντιχ Χέντελ από την Άλκηστη, λοιπόν, από το μοναδικό θεατρικό project που έφερε σε πέραση, που ολοκληρώθηκε από τον Γιώργ Φρίντιχ Χέντελ, και από την Αγγλία της εποχής εκείνης, τη Γαλλία του Φρανσουά Κουπεράν, και μία από τις πρώιμες σονάτες του, Λαγκοβαλεσάν, έτσι όπως ένα εξαιρετικό σύνολο, το σύνολο Διντερό, με τον Ιωάννης Πραμζόλερ στο πρώτο βιολί, ερμηνεύουν.

Μία από τις πρώιμες σονάτες του Φρανσουά Κουπεράν ήταν αυτή που ακούσαμε, La Convalescence, και έτσι όπως την ερμήνευσε ο Johannes Brahms Zöllner με το σύνολο Diderot από την Γαλλία, που κάνουν εξαιρετική δουλειά, κατοικοεδρεύουν στη Γαλλία, αλλά είναι διάφορα μέλη από διάφορες χώρες. Είναι Ολλανδός ο Johannes Brahms Zöllner και ερμηνεύουν ιδίως από συγκεκριμένες εποχές και από συγκεκριμένες πόλεις. Το συγκεκριμένο κομμάτι, συγκεκριμένη σύνθεση έρχεται από το άλμπουμ των Παρισίων, όπως το ονομάζουν, και μια που είμαστε στην έτσι, επικράτεια της Γαλλίας, των γαλλικών αν θέλετε στην προκειμένη περίπτωση, η Alison Moyet τραγουδάει ένα τραγούδι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 30.

Δεν τραγούδησε ακριβώς στα γαλλικά στην προκειμένη περίπτωση, έτσι και αλλιώς ο Χένρι Πέρσελ δεν έγραφε στα γαλλικά, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Η Άλισον Μουαγιέ δίγλωσε και αγγλικά και γαλλικά, πατέρας Γάλλος, μητέρα από την Αγγλία, και εκείνη μεγαλωμένη στην Αγγλία, μεγαλωμένη με δύο γλώσσες, τις οποίες τραγουδάει και μιλάει εξαιρετικά. Και από την περίπτωση εκείνη, από την περίπτωση της Άλισον Μουαγιέ και από την τελευταία πράξη, από τη Δίδο και τον Ενία του Χένρι Πέρσελ, στο Καπρίτσιο και στη Γαλλία στην πραγματικότητα, στο Καπρίτσιο που έρχεται από την σουίτα για βιολί και τζαζ πιάνο τρίο του Κλοντ Πολίνγκ. Είναι η αυθεντική εκτέλεση με τον Πίνχα Τζούκερμαν στο Καπρίτσιο εδώ, με τον Πολίνγκ να παίζει πιάνο μαζί με το τρίο του.

Εξαιρετική λοιπόν εδώ. Πίνχας Ζούκερμαν μαζί με το τρίο του Claude Bolling από τη δεύτερη σουίτα, από την σουίτα για βιολί μάλλον και jazz piano τρίο, όχι εκείνες τις δύο με το φλάουτο που ήταν και οι αρχικές. Εξαιρετική δουλειά όμως και εδώ, όπως κάνει και με τον Ραμπάλ ο Bolling. Έχουμε ξανακούσει μαζί αποσπάσματα από την εξαιρετική συνεργασία της Τσετσίλια Μπάρτολι με την τσελίστα Σολ Γκαμπέτα. Θα τις ακούσουμε εδώ να ερμηνεύουν Νικόλα Αντώνιο Πόρπορα.

Συνεργασία της Τετσίλια Μπάρτολη με τη Σόλκα Μπέτα εδώ και μουσική του Νικόλαο Αντώνιο Πόρφορα. Και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, Φριτς Κλάισλερ, έτσι όπως τον ερμηνεύει ο Γκίλ Σαχάμ μαζί με την Ορχήστρα Δωματίου Όρφεους.

Με τον Γιλ Τζαχάμ στο βιολί και τη μουσική του Fritz Kreisler φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας, εδώ κανονικά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ο γνωστός εκδότης Λατίνων και Ελλήνων συγγραφέων Άλντους Μανούτιους, που έδρασε στη Βενετία περί τα τέλη του 15ου και τις αρχές του 16ου αιώνα, ίδρυσε ένα είδος ακαδημίας φιλολόγων, τη Νέα Ακαδημία, κατά το πρότυπο της Πλατωνικής. Σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου, τα μέλη, εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής, κατά τις συναντήσεις τους, όφυλαν να μιλούν μόνο αρχαία ελληνικά και πλήρωναν πρόστιμο εάν μεταχειρίζονταν οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Τα χρήματα χρησιμοποιούνταν για την οργάνωση συμποσίων κατά το πλατωνικό πρότυπο, μας πληροφορεί ο φιλόλογος και γλωσσολόγος Ευάγγελος Πετρούνιας στο κείμενό του «Η προφορά της αρχαίας ελληνικής στους νεότερους χρόνους», το οποίο περιλαμβάνεται στην έκδοση του ΚΕΓ «Ιστορία της ελληνικής γλώσσας». Στην Ακαδημία αυτή φιλοξενήθηκε το 1508 και ο Έρασμος, ο περίφημος Ολλανδός ανθρωπιστής που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την προφορά των αρχαίων ελληνικών και γι' αυτό καθιερώθηκε ο όρος «Ερασμιακή προφορά», αν και ο ίδιος ουδέποτε ισχυρίστηκε ότι ήταν αυτός που την επινόησε. Διαμόρφωσε τις απόψεις του κατά τα φαινόμενα στις συζητήσεις που είχε στη Βενετία με Βυζαντινούς και ιδιαίτερα τον Ιαννό Λάσκαρη. Ήταν όμως η πληρέστερη σχετική μελέτη με συστηματική επεξεργασία και των παλαιότερων ιδεών αυτή την οποία δημοσίευσε ο Έρασμος το 1528 στη Βασιλεία της Ελβετίας με τον τίτλο «Διάλογος του Εράσμου από το Ρότερνταμ σχετικά με τη σωστή προφορά της λατινικής και της ελληνικής ομιλίας». Η μελέτη σκόπευε στη μεταρρύθμιση της σχολικής διδασκαλίας και ανατυπώθηκε επανειλημμένος. Ο ίδιος ο Έρασμος δεν εφάρμοσε πιστά τις προτάσεις του στην πράξη σχεδόν ποτέ. Επιπλέον, ως γνήσιος επιστήμονας, θεωρούσε πως οι υποθέσεις του δεν μπορούσαν να είναι τελεσίδικες, ώστε να μην χρειαστούν μεταγενέστερες βελτιώσεις. Έτσι, από την εποχή του έως σήμερα, έχουν γίνει πολλές διορθώσεις και συμπληρώσεις, επισημαίνει ο Ευάγγελος Πετρούνιας, και προπαντός έχει γίνει κατανοητό ότι η πρόδρομη μορφή της νεοελληνικής προφοράς, δηλαδή η ελληνιστική, βρίσκεται χρονικά πολύ πλησιέστερα προς την κλασική εποχή από ό,τι πίστευαν οι οπαδοί του Εράσμου. Αυτό διότι τότε ακόμη δεν είχε συνειδητοποιηθεί η συνεχής εξέλιξη των γλωσσών. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Theater of the Know, ο Γιώργος Πανταζόπουλος Τρίο παρουσιάζει το νέο δίσκο με τίτλο Some Things I've Never Told You. Μια μουσική διαδρομή που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη jazz, το λυρισμό και τον αυτοσχεδιασμό, μέσα από συνθέσεις που μετατρέπουν προσωπικές ιστορίες και ανίποτες σκέψεις σε ήχο. Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής αφήγησης. Στη μεγάλη οθόνη προβάλλεται το πρόγραμμα Ελλάδα 3.0. Μια ενότητα με τρεις ταινίες μικρού μήκους που καταγράφουν σύγχρονες όψεις της ελληνικής πραγματικότητας. Μέσα από διαφορετικές κινηματογραφικές γλώσσες, οι δημιουργοί προσεγγίζουν ζητήματα ταυτότητας, κοινωνικών μετασχηματισμών και καθημερινής ζωής, συνθέτοντας ένα πολυφωνικό πορτρέτο της σημερινής Ελλάδας. Στην αίθουσα Περιτεχνών Καρτέρης παρουσιάζεται η έκθεση του Γιώργου Νίκα με τίτλο «Η θρύλη του τοπίου». Μέσα από ζωγραφικά έργα που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη, το μύθο και τη φύση, ο καλλιτέχνης δημιουργεί εικόνες όπου το ελληνικό τοπίο μεταμορφώνεται σε χώρο αφήγησης και φαντασίας. Μια έκθεση που αναζητά τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τον ορίζοντα. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Η Iriart σας προσκαλεί στην ετήσια συναυλία «Νέοι συνθέτες, νέοι σολίστ, Volume 2» του Σύνθεσης Music Lab. Μια βραδιά αφιερωμένη στη νέα μουσική δημιουργία με νέα έργα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών καθώς και έργα ρεπερτορίου του 20ου αιώνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο 7ο Αμφιθέατρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή. Είσοδος ελεύθερη, πληροφορίες και δωρεάν κρατήσεις στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Όπερα με το καλημέρα σας, μάλλον όπερα πριν το καλημέρα σας. Λοιπόν, η κόμισσα Βιολάντε Ονέστη πιστεύετε, έτσι γενικώς, νομίζετε αλλιώς, ότι ξεψύχησε επειδή ο εραστής της κόμις Μπελφιόρε την μαχαίρωσε πάνω στα νεύρα του. Ό,τι και αν έγινε, κρατήστε το αυτό, μετά το συμβάν, ο Μπελφιόρε εξαφανίζεται, όμως η Βιολάντε δεν θα το πιστέψετε, μα τελικά επέζησε. Άλλωστε, εδώ που τα λέμε στην όπερα, τα μαχαιρώματα δεν είναι δά και τίποτα σπουδαίο. Ο άλλος, ας πούμε, τρώει ένα μαχαίρι κατάκαρδα και ρίχνει μια-δυο άριες πριν ξεψυχήσει. Παλιότερα, μάλιστα, σηκωνόταν να δεχτεί το χειροκρότημα και ένα μπουκέτο λουλούδια και μετά ξαναέπεφτε για να ψοφολογήσει και να συνεχίσει η όπερα. We came a long way. Τέλος πάντων, πώς τα φέρνει λοιπόν ο λιμπρετίστας, νομίζανε Ρανιέρι Ντε Καλτζαμπίγκι, αλλά τελικά μάλλον Τζουζέπε Πέτρο Σελίνη, και στις δύο περιπτώσεις δεν πειράζει, και ο Μπελφιόρε εμφανίζεται στο σπίτι που εργάζεται η Βιολάντα πλέον σαν τρίνα, δηλαδή στον κήπο του σπιτιού εργάζεται, αλλά πάμε παρακάτω, ως μνηστήρας της κόρης του ιδιοκτήτη. Παρότι τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, ή μάλλον νομίζει πως τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε, και παρότι έχει μνηστευτεί μια άλλη γυναίκα, ο Μπελφιόρε παραδέχεται στη μνηστή του ότι «Σόρι καλή μου, αγαπάει ακόμα τη Βιολάντε» και εκείνη, αντί να του δώσει τα παπούτσια στο χέρι, αποφασίζει να απαγάγει τη Βιολάντε. Είστε μαζί μου, ρισκάρω εδώ. Επειδή λοιπόν μπορώ να σας διηγούμε αυτή την ιδιαίτερη ιστορία μέχρι αύριο και η εκπομπή λέγεται «Σήμερα», εντάχει. Οι παρεξηγήσεις και τα ευτράπελα συνεχίζονται, σε κάποια φάση η Βιολάντε και ο Μπελφιόρε νομίζουν ότι είναι Ολύμποι θεοί. Μη ρωτάς, και γενικά όλοι οι χαρακτήρες συμπεριφέρονται με μια κάποια παράνοια να πω. Αλλά στο τέλος όλοι συγχωρούν όλους και βρίσκουν το τέρι τους σαν να μην έχει γίνει τίποτα και τέλος καλό όλα καλά.

Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Από την όπερα La Finta Giardiniera, δηλαδή η ψευτοπεριβολάρισα, σε λιμπρέτο πιθανότατα του Τζουζέπε Πέτρο Σελίνη και μουσική σίγουρα του 19χρονου Wolfgang Amadeus Mozart, σήμερα ξεκινήσαμε με τη σκαμπρόζικη ουβερτούρα από την ορχήστρα La Scintilla, δηλαδή σπίθα της όπερας της Ζυρίχης, υπό τον Νίκολαος Χάρνοκουρτ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Τον κήπο της μουσικής μας, αλλά ακόμα και αυτό το εξωτικό φυτό που είναι η φωνή μου, ειδικά στο τέλος της εβδομάδας, και αυτό μου, αφού μου έχουν τύχει τα μύρια όσα, και μεταξύ άλλων χιλιάδες σαρδάμ, φροντίζει ο περιβολάρης του ήχου μας, Σπύρος Ηλιάδης. Από τα λουλούδια σε λουλούδια θα σας πάω. Καθώς ο σημαντικός Έλληνας μαέστρος και συνθέτης Άλκης Μπαλτάς, ο οποίος μελέτησε για πολλά χρόνια δημοτικά τραγούδια και ποίησε από όλη την Ελλάδα, στη συνέχεια τα επεξεργάστηκε δημιουργώντας με αυτά ένα μπουκέτο από όμορφα χοροδιακά λουλούδια. Από το μπουκέτο αυτό, λοιπόν, σήμερα σας έχω διαλέξει ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το Αφουγκραστείτε μου να ζείτε, που μας έρχεται από την Ίσυρο.

Αφού γκραστείτε μου να ζείτε. Δημοτικό τραγούδι από την Ίσυρο σε επεξεργασία για χοροδία ακαπέλα του Άλκη Μπαλτά. Το ακούσαμε από τη χοροδία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασής μας υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Κτιστάκη. Αρκετά χρόνια πριν, ένας άλλος σπουδαίος συνθέτης θα μελοποιήσει μερικά από τα απόκρυφα τραγούδια που γράφουν κάποιοι μαθητευόμενοι καλόγεροι προς εκτόνωση από τους περιορισμούς της ασκητικής θρησκευτικής ζωής, δημιουργώντας έναν από τους σημαντικότερους κύκλους χοροδιακής μουσικής στην ιστορία της μουσικής. Σήμερα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο πρόγονος του Αφού γραστείτε μου να ζείτε που μόλις ακούσαμε, και οι στίχοι του έχουν πάνω κάτω ως εξής. Έλα, ο έλα, έλα, και μη με αφήνεις να πεθάνω. Το πρόσωπό σου όμορφο, η ματιά σου αστράφτη, τα μαλλιά σου μπούκλες. Τι λαμπροπλάσμα, πιο άλικο από το Ρόδο, πιο λευκό από το Κρίνο, πιο αγαπημένο απ' όλα, θα σε λατρεύω παντοτινά.

Από τα Κάρμινα Μπουράνα, την συλλογή ποιημάτων κληρικών, καλόγερων, ίσως και φοιτητών θεολογίας του 11ου, 12ου και 13ου αιώνα, σήμερα ακούσαμε τον Έλτζε Κούμπλερ και τον Σάιμον Κίνλισάιντ με την συνοδεία των μουσικών της ορχήστρας της Γερμανικής Όπερας του Βερολίνου υπό τον Κρίστιαν Τίλεμαν και τη χοροδία κυρίως της Γερμανικής Όπερας του Βερολίνου στο Veni, Veni, Venias, δηλαδή το Έλα, Έλα, Έλα, μελοποιημένο από τον Καρλ Ορφ. Τώρα, θα χαρείτε να μάθετε ή να θυμηθείτε, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πιθανό γιατί το γεγονός δεν είναι και αρχαίο, πως η ιστορική επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Ρίτσαρντ Νίξον στην Κίνα, το Μάο Τσετούνγκ, το 1972, υπήρξε μια πολύ σημαντική στιγμή για την παγκόσμια διπλωματία και ιστορία. Τα ακούσετε που το πάω. 11 χρόνια αργότερα, λοιπόν, ο σκηνοθέτης Πίτερ Σέλλαρς, θρύλος για μας, πρότεινε στον συνθέτη Τζον Άνταμς, θρύλος γενικά, να συνθέσει μια όπερα με θέμα εκείνη την επίσκεψη και έτσι γεννήθηκε η ιδιαίτερη όπερα «Ο Νίξον στην Κίνα» σε ωραίο λιμπρέτο της Άλις Γκούντμαν που έγινε παγκόσμια επιτυχία και συνεχίζει να συγκινεί μέχρι και σήμερα. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, το 1985, ο Άνταμς βρίσκεται αμέσως μετά τη σύνθεση της δεύτερης πράξης, έχει κολλήσει απίστευτα και τίποτα από ό,τι γράφει δεν τον ικανοποιεί. Προκειμένου να ξεκολλήσει λοιπόν, ο Άνταμς συνδέει θεματικά μια άλλη άσχετη παραγγελία για ένα συμφωνικό έργο και αναπτύσσει μια εικόνα από την τρίτη πράξη της όπερας που δεν υπήρχε ακόμη ως ένα αυτόνομο έργο. Ο Σέλλαρς, σκηνοθέτης θρύλος όπως είπαμε και ήρωάς μου, γοητεύεται από την ιδέα και τα υπόλοιπα είναι σύγχρονη ιστορία. Η Τσιάνγκ Τσινγκ, η περίφημη Μαντάμ Μάο, κάνει τη θεαματική της είσοδο στην προεδρική δεξίωση. Αρχικά τη βλέπει κανείς να στέκεται απλά ανάμεσα στους σερβιτόρους. Μετά από μερικά λεπτά όμως, βγάζει από ένα κουτί κινέζικα χάρτινα φαναράκια, τα στολίζει σε διάφορα σημεία της αίθουσας και καθώς ο φωτισμός αλλάζει, βγάζει το παλτό της για να μείνει μόνο με ένα εφαρμοστό φόρεμα που έχει ένα ωραία μελετημένο σκίσιμο στο μυρό. Τότε κάνει νόημα στην ορχήστρα να αρχίσει να παίζει και ξεκινά να χορεύει μόνη της. Από πάνω της υπάρχει ένα πορτρέτο του Μάο. Ο Μάο ενθουσιάζεται με το χορό της γυναίκας, βγαίνει από το πορτρέτο και ξεκινούν να χορεύουν ένα φοξτρότ μαζί. Κανονικά σε αυτό το σημείο δίνω ένα ευγενικό σήμα στον ηχολήπτη μας, τον αγαπημένο Σπύρο Ηλιάδη, ώστε να απελευθερώσει τη σύνθεση που μόλις προλόγησα. Σήμερα όμως θα επιχειρήσουμε ένα ακουστικό πείραμα. Παρόλο που δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα που να τα συνδέει, εγώ παρατήρησα μια ομοιότητα ανάμεσα στο δημοτικό τραγούδι από την Ίσυρο που ακούσαμε πριν λίγο, το Veni, Veni, Venias από τα Κάρμινα Μπουράνα του Καρλ Ορφ και το Foxtrot για ορχήστρα του Τζον Άνταμς, που μου φάνηκε το λιγότερο διασκεδαστική, αν όχι απίστευτη. Αγαπητοί ακροατές, αυτή τη στιγμή στο σήμερα τίποτα δεν μπορεί να μας προετοιμάσει για την παράδοση της μελωδικής κιτάλης με χρονολογική σειρά αυτή τη φορά από το Veni, Veni, Venias στο Αφουγκραστείτε μου να ζείτε, στο Ο Πρόεδρος χορεύει και όμως είναι σαν η ίδια μελωδία να ξαναρχίζει από την αρχή σύν το χρόνο προκειμένου να μεταμορφωθεί στο πρώτο ταξίδι μας για σήμερα.

Παραδόσει σκυτάλη στο σήμερα. Ακούσαμε του τρομπετίστε Wesley Warren και Jonathan Holland και μαζί του το θαύμα του Birmingham, την συμφωνική ορχήστρα τη πόλη, υπό την καθοδήγηση του μαέστρου που την έβαλε στο χάρτη Simon Rattle, στο Fox Trot για ορχήστρα. Ο πρόεδρο χορεύει από την όπερα Νίξον στην Κίνα, τον John Adams. Ο συνθέτη του έργου που θα ακούσουμε αισθανόταν πω οι αραμπέσκ, τα ραβουργήματα θα λέγαμε, ήταν οι μουσικέ αναλογίε μια καμπύλη που ακολουθούν την οργανικότητα της φύσης, ένας αντικατοπτρισμός των πανέμορφων φυσικών ακανόνιστων σχημάτων. Όπως οι καλλιτέχνες του ρεύματος της Art Nouveau προσπαθούσαν να εμπνευστούν από τις φόρμες αυτές με τα χρώματα και τα υλικά, έτσι και εκείνος το έκανε με τους ήχους. Αγαπητοί ακροατές, σε ιδιαίτερη, εξαιρετικά ενημερωμένη jazz εκτέλεση από τον αγαπημένο μου Jack Lusky και το τρίο του, αυτός είναι ο Claude Debussy.

Το τρίο του Ζακ Λουσιέ. Μας ερμήνευσε το πρώτο μέρος σαν Ταντίνο Κονμότο από τις δύο αραμπέσκ του Claude Debussy. Μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες να κερδίσει ένα πολυπόθητο Prix de Rome από το Οδείο του Παρισιού, ο 30χρονος τότε Μωρίς Ραβέλ παρηγορήθηκε, μαθαίνω, με την πρόσκληση ενός φιλικού του ζευγαριού να τους ακολουθήσει σε μια κρουαζιέρα 7 εβδομάδων με το γιο τους. Ας μείνουμε λίγο εδώ. Αναλογιστείτε λίγο πώς θα ήταν αν όταν είχατε τις μαύρες σας, είχατε και κάτι φίλους που σας λέγανε «Μωρέ, παράτα τα όλα και έλα να πάμε 1,5 μήνα διακοπές με το γιο, για το γιο μας», όχι με το γιο μας, αυτό δεν ξέρω πώς θα ήταν, με το γιο μας όμως ήταν ωραία, «και μπορούσατε και να τα παρατήσετε όλα και όλους για να πάτε». Επιστρέφω ζηλεύοντας. Την ίδια χρονιά λοιπόν, ο Ραβέλ δούλευε τη σουίτα του Μιρουάρ, του καθρέφτες για σόλο πιάνο, η οποία περιλάμβανε ένα κομμάτι με τίτλο «In Bark Sir Lucien». Και το μεταφράζω, δεν βγάζει νόημα τα γαλλικά μου, «Μια βάρκα στον ωκεανό». Έχει μάινα μετά, οπότε εντάξει, θα τα φτιάξουν τα γαλλικά. Οπότε με ένα μπάρο δύο τριγώνια, ο Ραβέλ βρίσκεται κοντά στο στοιχείο του, κυριολεκτικά, παρατηρεί το νερό, λέει ο θρύλος, και εμπνέεται από τα συναισθήματα που του προκαλεί η κρουαζιέρα. Ένα χρόνο μετά την έκδοση για πιάνο, ο Ραβέλ ενορχίστρωσε το κομμάτι του. Η μόνη φορά που η ορχιστρική εκδοχή παίχτηκε στη ζωή του συνθέτη, σύμφωνα με μια κριτική όμως, ήταν σαν μια διαδοχή χρωμάτων που επιβλήθηκαν σε ένα σχέδιο που μόλις και γραφήθηκε. Η θέα αλλάζει κάθε στιγμή και τελικά είναι ένα καλλιδοσκόπιο που προκαλεί σύγχυση και δεν μπορούμε καν να πούμε τι καιρός επικρατεί στον ωκεανό. Αυτή η ασάφη όμως, μάλλον ήταν ακριβώς αυτό στο οποίο σκόπευε ο Ραβέλ. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε μια μουσική ζωγραφιά που αντανακλά τον φαινομενικά τελείωτο χώρο του ωκεανού, εντός του οποίου βρίσκεται η βάρκα του τίτλου, που αντιπροσωπεύεται από το αντίστοιχο θέμα, λυκνίζεται και ταλαντεύεται πάνω ή μέσα σε ρευστές εκφραστικές υφές και εναλλασσόμενες αρμονίες. Αυτή είναι η κίνηση της θάλασσας του Μωρίς Ραβέλ.

Η μουσική της ορχήστρας του All Star Report, την καθοδήγηση του Γιάν Πασκάλ Τορτέλιε, μας ερμήνευσαν τη βάρκα στον ωκεανό του Μόρις Τραβέλ. Στα 36 του Γκούσταφ Μάλερ είναι ένας από τους σημαντικότερους μαέστρους της εποχής του, όμως τη συνθετική του πλευρά την αντιλαμβάνονται μόνο εκείνοι που αντέχουν να αντικρίσουν το μέλλον. Ο Μάλερ επιμένει, πιάνει μια μικρή καλύβα σε μια όμορφη λίμνη, σε μια εξοχή της Αυστρίας και ξεκινά μια προσωπική παράδοση που θα την κρατήσει μια ολόκληρη ζωή. Κάθε καλοκαίρι από τότε θα απομονώνεται σε εκείνη την καλύβα για να συνθέσει. Στόχος του ήταν να μπορέσει να βρει εκείνο που αργότερα ο Κέιτς θα αποδείξει πως δεν υπάρχει. Την σιωπή. Ακόμα και μέσα στην πανέμορφη καλοκαιρινή φύση, ο Μάλερ τις περισσότερες φορές κλείνει την πόρτα της καλύβας για να μην ακούει τίποτε παρά μόνο τη μουσική μέσα στο μυαλό του. Το σύστημά του πάντως δούλεψε και εκεί στην καλύβα συνέθεσε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του, εκ των οποίων κάποια, πολύ αργότερα, θα αποτελέσουν σταθμούς στην ιστορία της μουσικής. Ένα από αυτά ήταν και η τρίτη συμφωνία του Σερέ Λάσονα, στις οποίες στο τέταρτο μέρος ο Μάλερ συναντά τον Νίτσε και το τραγούδι του Μεσονυχτίου από το Τάδε Έφη Σαρατούστρα. Ο άνθρωπε, πρόσεξε πολύ τι λέει το μεσονύχτη το βαθύ. Κοιμόμουν, κοιμόμουν από όνειρο βαθύ, έχω ξυπνήσει. Ο κόσμος είναι βαθύς, πιο βαθύς από όσο έκρινε η μέρα. Βαθύς και ο πόνος του. Μένει χαρά από τον πόνο πιο βαθιά. Ο πόνος φωνάζει. Αφανίσου. Και η αιωνιότητα κάθε μέρα λαχταρά. Βαθιά, πολύ βαθιά, την αιωνιότητα λαχταρά.

Τζένιφερ Τζόνστον και μαζί της η μουσική της ορχήστρας της Μινεσότα υπό την καθοδήγηση του Όσμο Βένσκα. Μας ερμήνευσαν το τέταρτο μέρος, πολύ αργά, μυστήρια, από την τρίτη συμφωνία σε ρελάσσονα του Γκούσταβ Μάλερ. Αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, στον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Μάιρα Μιλουλιδάκη, γλυκιά σαν το τέλος της άνοιξης που καμώνατε το θέρος. Και εγώ σας αποχαιρετώ με το τραγούδι του Brian Wilson με τη συμμετοχή του Joe Thomas και τους Beach Boys να μας υπενθυμίζουν να παρατηρούμε το χρόνο που περνά. Να είστε όλοι καλά, δίνετε το χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Κώστας Κυριακάκης.

Ο Αλεξάνδρ Μποελί, Γάλλος συνθέτης και οργανίστας των αρχών του 19ου αιώνα, μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία έξω από την εποχή της, και η Ζιγ Σελά Ελάσσονα έργο 54 για το ξεκίνημά μας. Στο πιάνο ακούσαμε τη Ζακλίν Ρομπάν. Jean-Philippe Rameau για τη συνέχεια και το ηρωικό του μπαλέτο «Οι γιορτές της Πολύμνιας», έργο του 1745 αφιερωμένο στη μούσα της ρητορικής και των ύμνων. Ακούμε από την τρίτη σκηνή της πρώτης πράξης την άρια «Οι μέρες για μας είναι ανέφελες» με την υψήφωνο Emeke Barat, την Ορφαιόρκεστρα και την Purcell Choir υπό τη διεύθυνση του Γιώργη Βασέγγι.

Οι μέρες για μας είναι ανέφελες, μας τραγούδησε η Μέκε Μπάρατ. Την ακούσαμε μαζί με την ορχήστρα Ορφέο Όρκεστρα και την Purcell Choir σε μια άρια από τις γιορτές της Πολύμνιας του Jean-Philippe Rameau. Από τη γαλλική μπαρόκ σκηνή στη μουσική δωματίου του 19ου αιώνα και τον Πολωνό Στανίσλαφ Μονιούσκο, που διακρίθηκε ως συνθέτης όπερας, εμείς τον συναντάμε εδώ σε μια επιλογή μουσικής δωματίου. Ακούμε το κουαρτέτο Μεσάζ στο σκέρτσο από το πρώτο κουαρτέτο εν χόρδων σε ρελάσσονα.

του κουαρτέτο Μεσάζ έπαιξε το σκέρτσο από το πρώτο κουαρτέτο εγχόρδων σε ρελάσσονα του Πολωνού Στανίσλαφ Μονιούσκο. Ο Μονιούσκο φεύγει από τη ζωή το 1872. Την ίδια χρονιά γεννιέται ο Γερμανός Καμίλος Σούμαν. Θα γράψει πολλή μουσική για όργανο αλλά και σύνολα δωματίου, μουσική που κυρίως προοριζόταν για τις δικές του συναυλίες και για τους φίλους του. Από τον ντουο Ρούμπικον ακούμε το μεσαίο μέρος της σονάτας για τσέλο σε σόλε λάσσονα, της πρώτης από τις τρεις που περιλαμβάνει το έργο 59.

Το ντουο Ρούμπικον έπαιξε το Αντάντε από τη σονάτα για τσέλο σε σόλε λάσονα του Καμίλο Σούμαν, έργο του 1905. Στη λυρική διάθεση της μουσικής του Καμίλο Σούμαν απαντά το λαούτο στο τραγούδι του Σούμπερτ «Αντιλάουτε». Το λαούτο αναλαμβάνει εδώ να μεταφέρει τόσο διακριτικά όσο το φεγγαρόφωτο ή το άρωμα από το νυχτολούλουδο τους ερωτικούς ψιθύρους, κρύβοντάς τους από τα αδιάκριτα αυτιά των γειτόνων. Ένα τέλειο lead μινιατούρα από τον τενόρο Ιαν Μπόσλουδο τους ερωτικούς ψιθύρους, κρύβοντάς τους από τα αδιάκριτα αυτιά των γειτόνων. Ένα τέλειο lead μινιατούρα από τον τενόρο

ακούσαμε τον τενόρο Ian Bostridge και τον Leif Uwe Andsnes στο πιάνο να ερμηνεύουν το Lied του Schubert με τίτλο «Στο Λαούτο». Και μια που μιλάμε για το Λαούτο, ας ακούσουμε τον Σλοβένο Μπορ Ζούλγιαλ στο τραγούδι του John Dowland «Can she excuse my wrongs?» «Μπορεί καλή μου άραγε να δικαιολογήσει όσα έχω υπομείνει, κρυμμένη πίσω από τον μανδύα της αρετής?» Ιδού η ερώτηση σε μια εκδοχή για σόλο Λαούτο.

Ο Μπορζούλγιαν έπαιξε στο λαούτο το τραγούδι του John Dowland «Can she excuse my wrongs» και εμείς δεν θα δυσκολευτούμε να δικαιολογήσουμε τα πάντα στον Wolfgang Amadeus Mozart, ακούγοντας το τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 15 σε ρε λάσονα που παίζει το κουαρτέτο Hermès.

Allegretto Manon Troppo, αυτό ήταν το τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 15 σε ρελάσσονα του Μότσαρτ με το κουαρτέτο Ερμές, το οποίο θα μας πάει τώρα μια βόλτα από το Παρίσι, στις λαϊκές συνοικίες, στη Βαστήλη, τις όφες του Σικουάνα, όπου το βασικό συστατικό της διασκέδασης στις αρχές του 20ου είναι η Μιουζέτ, ένας χορός που στην πορεία του συνδέθηκε με το ακορντεόν. Σουίτα Μιουζέτ λοιπόν από τον ακορντεονίστα Φελισιάν Βουίτ μαζί με το κουαρτέτο Ερμές και τον Εντουάρ Μακαρές στο κοντραμπάσο. Ακούμε το τέταρτο χιουμοριστικό μέρος και το πιο σκοτεινό φινάλε.

Ακούσαμε δύο μέρη «Humoresque» και «Finale» από την σουίτα του ακορντεονίστα Félicien Brut, που ασχολείται με την αναβίωση του μουσικού είδους της Musette. Μαζί του έπαιξε το κουαρτέτο ενχόρδων Hermès και ο Edouard Macarès στο κοντραμπάσο. Θα μείνουμε στη γαλλική μουσική δωματίου και θα πάμε στο σύνολο Montreal Chamber Players, που αφιέρωσαν ένα άλμπουμ τους σε έργα με επίκεντρο την άρπα. Ακούμε το έργο «Εισαγωγή και αλέγκρο για άρπα» με συνοδεία κουαρτέτου εγχόρδων, φλάουτου και κλαρινέτου του Maurice Ravel.

Μόρις Ραβέλ, εισαγωγή και αλέγκρο για άρπα με συνοδεία κουαρτέτου εγχόρδων, φλάουτου και κλαρινέτου, έργου που ακούσαμε από το σύνολο μουσικής δωματίου Montreal Chamber Players. Μια σύγχρονη αναφορά στο Passepied για τη συνέχεια, τον χορό που καθιερώθηκε στη γαλλική αυλή την εποχή του Jean-Baptiste Lully. Ο Ιταλός πιανίστας Enrico Pieranunzi, στο άλμπουμ του «Ένα ταξίδι με τον κύριο Claude», δημιουργεί πρωτότυπες jazz συνθέσεις με αναφορές στον μουσικό κόσμο του Claude Debussy.

Passe Pied Nouveau, μια σύνθεση του Enrico Pieranunzi από το jazz album του «Ένα ταξίδι με τον κύριο Κλοντ», που κυκλοφόρησε το 2018 με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Κλοντ Ντεμπιουσί. Θα σας αφήσω για σήμερα με το πρώτο κομμάτι από τη συλλογή «Παιδική γωνιά» που ο Ντεμπιουσί αφιέρωσε στην κόρη του. Ο τίτλος του «Dr. Gradus ad Parnassum» παραπέμπει στις παραδοσιακές ασκήσεις πιάνου που εξασφαλίζουν την τεχνική αρτιότητα και που ο Ντεμπιουσί μεταμορφώνει από μηχανική μελέτη σε απολαυστική μουσική. Ακούμε στο πιάνο τον Πασκάλ Ροζέ. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, να έχετε μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ταινίας του 1973 σε σκηνοθεσία Franklin Schaffner και καταπληκτική μουσική του Jerry Goldsmith, ο πεταλούδας Παπιγιόν, βασισμένη πάνω στην ομώνυμη αυτοβιογραφική νουβέλα του Henri Charrière, του αληθινού πραγματικού πεταλούδα, με το προσωνύμιο λόγο του τατουάζ που είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της νιώτης του, χτυπημένο ακριβώς στο κέντρο του στέρνου του. Ενώ στιχοδιώκτη που έμειλε να γίνει ο πιο διάσημος και πολυσυζητημένος δραπέτης στην ιστορία των αποδράσεων, η ιστορία εκτυλίσσεται στις φυλακές της Ουινέας στη Νότιο Αμερική, γαλλική αποικία στην οποία στέλνουν όλους τους κατάδικους αξιόπινων πράξεων που επιφέρουν ουσιαστικά το θάνατο. Αυτή η παρατεταμένη παραμονή στην κόλαση είναι το σημείο αναφοράς μιας μουσικής η οποία περιγράφει το όνειρο της ελευθερίας, της ηρεμίας, της γαλήνης και της τριφυλής ζωής που κάθε άνθρωπος, λίγος πολύ, επιδιώκει. Ταυτόχρονα υπάρχει πάντα η αντίθεση της σκληρής, ζωφερής και απάνθρωπης διαμονής στις φυλακές του νησού του διαβόλου. Πρωταγωνιστούν ο Steve McQueen στον ομώνυμο ρόλο ως πεταλούδας και ο Dustin Hoffman στο ρόλο του φίλου του και συνοδού του επί σειρά δεκαετιών, παραχαράκτη και κατάδικο Degas. Η ταινία δεν είναι παρά μια σειρά από απόπειρες δραπέτευσης και αφού οι δύο φίλοι έχουν εγκατασταθεί γνωρίζοντας και την άσχημη και στην καλύτερη περίπτωση τη λιγότερο θανατηρή πλευρά των φυλακών, μέσα από δωροδοκίες, ψέματα, προδοσίες καταφέρουν κάποια στιγμή να δραπετεύσουν

έχουμε αφήσει την ταινία από χθες σε μια υπέροχη στιγμή του έργου, όπου ο Ντεγκά, ο Παπιλιόν και ο βοηθός τους στη δραπέτευση βρίσκονται σε μια βάρκα μετά από καταιγίδα και έχουν βιώσει την ευτυχία της ελευθερίας, έστω και για λίγο, μέσα στον ανοιχτό ορίζοντα του ωκεανού. Ο αμάθητος από τη φυσική ζωή και αγύμναστος Ντεγκά στην προσπάθεια αυτή έχει σπάσει το πόδι του. Παρά τα αυτά, όλοι απολαμβάνουν την αίσθηση ελευθερίας καθώς φτάνουν σε μία ακόμα αμμουδιά από τις πάμπολες τροπικές ακτές των γύρω νησιών. Με το που φτάνουν και πατούν το πόδι τους σε στέρεο έδαφος, πέφτουν πάνω σε μια περίπολο, πάνω στην παραλία. Μα πόσο χειρότερο μπορεί να είναι.

Και όπως λέει και το ρητό, όταν πάμε όλοι μαζί, πηγαίνουμε πάντα με τη ταχύτητα του πιο αργού. Και επειδή ο Ντεγκά είναι τραυματισμένος, δεν προλαβαίνουν να ευχαριστηθούν με την άφηξή τους τη διαμονή τους σε αυτόν τον νέο παράδεισο της ελευθερίας και συνεχίζει το κυνήγι. Πριν απ' όλα να παραθέσω άλλο ένα κυνήγι στις ζούγκλες της Νότιας Αμερικής. Στο Ελ Σαλβαντόρ, στην συγκεκριμένη περίπτωση, από την ταινία Under Fire, αρκετά χρόνια αργότερα. Μάλιστα, εκεί η κιθάρα παίζει και ο Πατ Μεθίνι, σε μια κατά τη πιο εκλεπτισμένη εκδοχή της ίδιας πανομοίωτης αγωνίας. Αλλά τα μεικτά, μονά μέτρα, οι ασύμμετροι ρυθμοί και οι τονισμοί είναι εκεί χαρακτηριστικό του Goldsmith, όπως και τα νοτιοαμερικάνικα κρούστα που παραπέμπουν σε τροπικές ζούγκλες, για μια καταδίωξη που, αν μη τι άλλο, έχει μουσικό ενδιαφέρον. Ακούμε και τις δύο.

Αυτή η μουσική που μόλις ακούσαμε στέλνει τον Παπιγιόν μέσα στην απελπισία του στο βάθος της ζούγκλας, αποκομμένος πλέον από τους φίλους του και από τους διώκτες του, συλλαμβάνεται στο τέλος αυτής της μουσικής, τρυπημένος από βέλη δηλητηριώδη που τον έχουν αφήσει ανέστητο, από μία φυλή ηθαγενών. Όμως τα πράγματα εκεί δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνονται. Τον υιοθετούν, τους αρέσει. Και για 10 λεπτά η μουσική χωρίς λόγια μας δείχνει το σχεδόν υπνοτιστικό, ραβελικό περιβάλλον, το μουσικό εννοώ, αλλά και το οπτικό, μέσα σε κοκοφίνικες, σε καλαμιές και σε ωραίες παραλίες, με γαλαζοπράσινα νερά, με όμορφες ημίγυμνες ηθαγενείς οι οποίες τον περιποιούνται και τον θαυμάζουν για τα μπλε μάτια του, τα περίπου ξανθά του μαλλιά και τη διαφορετικότητά του, τέλος πάντων, όπως και για την πεταλούδα που έχει στο στήθος του, που δεν μιλάει κανείς. Επί 10 λεπτά ακούμε μόνο μουσική, και μάλιστα μια ιδιαίτερη μουσική, όπου τα ηχοχρώματά της μπορούν να μας κοιμήσουν μέσα στο μεσημέρι, άντλοντας από αυτήν την περίφημη πανέμορφη παντομήμα του Μωρίς Ραβέλ από τον μπαλέτο Δάφνης και Χλόη, παρασύροντάς μας όπως και τον ήρωα.

Μέσα στον παράδεισο όμως υπάρχει πάντα μια σκιά, ένας φόβος. Δεν μπορεί τα πράγματα να είναι τόσο ωραία. Ακούμε πάντα τη μουσική του Τζέρι Γκόλτσμιθ για την ταινία «Ο Πεταλούδας, Παπιλιών».

Ένα πρωί ξαφνικά ξυπνάει και βρίσκεται μόνος. Σε αυτή την ίδια παραλία του παράδεισου. Οι νομάδες αυτοί ηθαγενείς αλής μαργαριταριών που τον υιοθέτησαν έφυγαν. Όμως παραδόξως δεν ήταν τόσο άγρι όσο θα υπέθετε κανείς. Τόσο για τη συμβολή του DNA του στις κοπέλες της φυλής, όσο και για το δώρο στον αρχηγό που του έκανε ο Πεταλούδας, δηλαδή να του χτυπήσει ένα πανομοιότυπο τατουάζ πεταλούδα στο στήθος που ήταν και το σήμα κατά τεθέν του, αφήνουν στον Παπιγιόν ένα μικρό σακουλάκι με μαργαριτάρια.

αναζητά καταφύγιο στο κοντινότερο μοναστήρι, αλλά δείχνοντας τα μαργαριτάρια εκτίθεται και έτσι ηγουμένη τον προδίδει στις αρχές. Και ένα συμβολικό κάλεσμα που χρησιμοποιεί με τα κόρνα αλλά και με τα ξύλινα πνεστά πολύ συχνά ο Τζέρι Γκόλτσμιθ υπάρχει και σε αυτή τη σκηνή. Ξεκινάει από τη στιγμή που μόνος στην παραλία ανακαλύπτει το σακουλάκι με τα μαργαριτάρια, που όμως αυτό που του τραγουδάνε η μουσική προειδοποιεί ότι είναι πολύ επικίνδυνο.

Η απομόνωση δεν έχει μουσική. Είναι πραγματική απομόνωση. Και τώρα, μετά από 5 χρόνια, τον στέλνουν επιτέλους στο νησί του Διαβόλου. Έχουν καμφθεί όλες του οι αντιστάσεις και τον στέλνουν σε ένα μέρος που τόσο η γη όσο και το πέλαγος με τα βαθιά νερά που απλώνεται τη γύρω το καθιστούν τόσο αφιλόξενο ώστε να είναι αδύνατον κανείς να μπορεί να δραπετεύσει. Και η μουσική αποκτά μια απρόσμενα λεπτή λυρικότητα, καθώς όπως και στη ζωή, όταν ένας άνθρωπος οριμάζει, οι αντιστάσεις του αποκτούν μια νέα ελαστικότητα. Συναντιέται με τον Ντεγκά μετά από τόσα χρόνια και η μουσική έχει το λόγο.

μέσα σε όλα και ένας κήπος που έχει φτιάξει ο Ντεγκά. Για λίγο ζουν σαν αγρότες, σαν να έχουν πάρει σύνταξη και έχουν αποτραβηχτεί στο εξοχικό τους. Και η μουσική ανάλογα.

Πλησιάζει προς τη θάλασσα, κοιτάζει από ψηλά τα κύματα, αλλά τον φοβίζει. Είναι πλέον μόνος του. Αυτός με τη μοναξιά του. Άλλη μια φορά απέναντι στην πρόκληση της φύσης. Αλλά έχει μεγαλώσει. Το θέμα του είναι αφαιρετικό. Άραγε, θα ξαναπροσπαθήσει. Το σκέφτεται. Μαζί με τη μουσική το σκέφτεται.

Ακούμε πάντα τη μουσική του Τζέρι Γκόλτσμιθ για την ταινία του Φράγκλιν Σάφνερ του 1973, «Ο Πεταλούδας, Παπιγιόν», με τον Στίβ Μακκουίν και τον Ντάστιν Χόφμαν. Τώρα που φτάνουμε στο τέλος, και έτσι για να παρατείνω λίγο το suspense, σε αυτή τη μαγική μουσική της τελευταίας πολύ συγκινητικής, εξίσου μαγικής σκηνής, θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση για να δούμε πόσο πραγματικά διαφέρει το στυλ της μουσικής επένδυσης των τελευταίων ετών, το πιο σύγχρονο δηλαδή, που είναι ως επιτοπλίστων απρόσωπο και ατμοσφαιρικό και βασίζεται πάρα πολύ σε χρώματα, χωρίς όμως να χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα θέματα που μένουν στο μυαλό. Θα ήθελα να παραθέσω το εξαιρετικό για την αντίστοιχη σκηνή νέο αυτό soundtrack του David Buckley, του remake της ταινίας του 2017, με δύο εξαιρετικούς ηθοποιούς, τον Charlie Hunnam ως Πεταλούδα και τον Rami Malek ως Degas. Και εστιάζω στην τελευταία πάλι σκηνή. Έχουν φύγει από το καλυβάκι του Degas που κάθονται και οι δύο, και αφού μέρες προετοιμάζουν την απόδρασή τους και κατασκευάζουν αυτές τις αυσιοσχέδιες σχεδίες που είναι στην πραγματικότητα σάκι γεμάτοι άδειες καρύδες για να επιπλέουν, και φτάνουν η στιγμή που στέκονται ψηλά επάνω από το βράχο, ατενίζουν τον ατελείωτο ορίζοντα και το θέαμα τις δει μέσα τους για μία ακόμη φορά, τους κυριεύει, και η επίδραση αυτή της γαλήνης της φύσης λειτουργεί καταπραγητικά και για τους δύο και για τη μουσική, η οποία λειτουργεί σαν τραγούδι μυστικό, παραδοσιακό, βαθιά ριζωμένο όπως και οι ίδιοι στη γη που πατούν, που τον καλεί να επιστρέψει σε αυτά που αγάπησε, που δεν είναι η μπουρζουαζία, αλλά επειδή είναι επαρχιώτης ως αργέα, είναι αυτό που τον συνδέει με την ελευθερία της παιδικής του ηλικίας. Αυτό όμως που ακούγεται σαν παραδοσιακό τραγούδι εποχής έχει τις ίδιες ακριβώς νότες που έχει και το θέμα του Τζέρι Γκόλτσμιθ. Μου περνάει κάτι σαν φόρος τιμής.

0: οι αχές των δύο τους αντιχούν εκεί που τα βράχια κατεβαίνουν κάθετα δημιουργώντας το μεγάλο ηχείο του νησιού και στον απόϊχο της φωνής ο ένας χαιρετάει τον άλλον από μακριά. Αυτή είναι η σκηνή της δεύτερης βερσιών του 2017. Μας δίνει λοιπόν το εφαλτήριο να επιστρέψουμε στην κλασική, στην προσέγγιση του Τζέρι Γκόλτσμιθ, όπου συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Την ώρα που φεύγει από ψηλά ο Πεταλούδας για να πέσει κάτω να βρει την αυτοσχέδια αυτή σχεδία με τις καρύδες, δεν ήταν σίγουρος ο σκηνοθέτης πόση ώρα θα είναι αυτή η πτώση. Την κινηματογράφησε αφού γράφτηκε η μουσική. Ζήτησε λοιπόν από τον Goldsmith να του κρατήσει μια τενούτα. Δεν ήξερε αν θα βάλει μουσική, αλλά ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Κοιτάζονται και είναι λίγα τα λόγια. Ο Ντεγκά, τη στιγμή που του λέει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να μείνω εδώ. Και του λέει, καταλαβαίνω, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και χωρίς πολλά γυρίζει και πέφτει μέσα στο νερό. Ίσως αυτή η δωρικότητα της σκηνής είναι πολύ πιο καταλυτική για να αφήνει τα άλλα να εννοηθούν.
1: Ready? I must tell you something.
2: Louis, you don't have to say anything.
1: I meant to. I'm sorry.
2: I know.
1: You'll be killed. You know that.
2: Maybe.
1: Please don't do it.

Και τώρα φεύγουμε προς την ελευθερία. Είναι πολύ όμορφο το γεγονός ότι κάποια στιγμή ακούς τη φωνή του στη μέση του πελάγους να λέει «Hey, είμαι εδώ ακόμα».

η ίδια αναμονή μέχρι να δει αν είναι ζωντανός ο φίλος του και η μουσική του το δείχνει. Μια μικρή κουκίδα, εύθραυστη όπως τα βιολιά που κάθονται εκεί ψηλά. Και κάποια στιγμή τον βλέπει, πέρα στα ανοιχτά.

Οι τελευταίες νότες μας γυρίζουν πίσω στις φυλακές που έχουν πλέον ερημώσει. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που έχει επιβιώσει η ανθρώπινη ύπαρξη μπροστά στα κτίρια. Ένας αποχαιρετισμός με τα χαμηλά φλάουτα, μελαγχολικός, αλλά ταυτόχρονα και δοξαστικός.

πικρή υπενθύμηση των σκοτεινών περιόδων και ταυτόχρονα ξαφνικά η ανάδυση του θέματος είναι αυτός που έχει καταφέρει μέσα από την επιμονή και την προσπάθεια να φωτίσει το δικό του προσωπικό δρόμο προς την ελευθερία μέσα από τις συμπληγάδες των ήχων που πέφτουν ένας δίπλα στον άλλον.

το θέμα του Πεταλούδα, το οποίο δεσπόζει σε όλο το έργο και το οποίο ποτέ δεν ακούστηκε στην μεγαλειώδη αρχική εκδοχή, όπως είπαμε, αλλά διάσπαρτο και κεκομμένο σε επιμέρους ενότητες, γίνεται στο τέλος τραγούδι. Έχει γίνει τραγούδι στα αγγλικά και στα γαλλικά. Επειδή δεν υπάρχει καμία σχέση, προτείνω κατευθείαν να ακούσουμε την γαλλική εκδοχή με την Νικολέτα, που έχει και πολύ ωραία λόγια και έχει και μια ενορχίστρωση αντίστοιχη του ύφους της ταινίας. Εσύ που κοιτάζεις τη θάλασσα μόνος με τις αναμνήσεις, παρόλο αυτό το μεγάλο μπλε, όλα για σένα είναι πράσινα. Είσαι λυπημένος, δεν θέλεις να φύγεις από τη ζωή. Αλλά όταν κλείνεις τα μάτια σου, ένα ρεφρέν που σου μιλάει με την αργό, τη δική σου γλώσσα, με τη μυρωδιά του μετρό, έρχεται πάλι μέσα στο μυαλό σου. Κάθε ένας από μας τραπετεύει από αυτή τη ζωή με το δικό του τρόπο και ο καθένας έχει το δικό του όνειρο της Πεταλούδας. Εσύ λοιπόν που κοιτάζεις τη θάλασσα, δεν βλέπεις πλέον τον ορίζοντα, κοιτάζεις πίσω τα 20 χρόνια που έχεις αφήσει και είναι μακριά. Και είναι καλό κιόλας. Θυμάσαι τους καστανάδες στα δρομάκια του Παρισιού, τον τρόπο που κοίταζες τις κοπέλες. Θυμάσαι Πεταλούδα, εσύ που κοιτάζεις στον ουρανό. Αυτά κι άλλα. Αλλά πάνω απ' όλα σου φέρνει τη μυρωδιά μιας αλωτινής εποχής αυτή η μελωδία από το παρισινό καφέ που προσομοιάζει το θέμα και η οποία όσες φορές και να ακουστεί πάντα έχει κάτι νέο και ενδιαφέρον και συγκινητικό να δώσει.

Νικολέτα και γαλλικούς στίχους. Υπάρχει, όπως είπα, και στα αγγλικά με τον Engelbert Humperdinck. Μεγάλη καριέρα, αλλά έχει ξεφύγει πολύ από το πνεύμα αυτής της λεπτής γαλλικής φινέτσας, την οποία προσπαθεί να κρατηθεί και να συνδεθεί ο Goldsmith σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να περάσουμε σε μία αντίστοιχη στιγμή στην αισθητική της σύγχρονης εκδοχής, όπου το τραγούδι αντικατίσταται με μια χοροδία η οποία έχει με μεγαλύτερη εσωστρέφεια το βλέμμα προς τα δεινά των δύο αυτών ανθρώπων και δίνοντας χώρο και ένα καταπληκτικό ήχο, πηγαίνει σε μια άλλη διάσταση, θα έλεγα, αυτή την κλασική, όσο και σε ένα βαθμό, αληθινή ιστορία.

αυτή την μεταφυσική προσέγγιση που είναι σαν μια διαδικασία άσκησης περισσότερο παρά έργων και κατέργων στα κάτεργα που άλλωστε υποστήριξε ο ίδιος ο Σαρία ότι βρέθηκε, αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει μια αληθοφάνεια που, όπως το λένε, συνονεβέρω, μπεν τροβάτο. Θα ήθελα να γυρίσουμε πίσω σε αυτή τη μουσική που είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι η στιγμή που ζει για λίγο στον παράδεισο. Ο ίδιος ο Σαραγέα είπε ότι ήταν μεγάλο λάθος του. Δεν είναι ακριβώς όπως τα γράφει στο έργο ο Σάφνερ, που σηκώνεται ένα πρωί και έχουν φύγει. Όχι, ο ίδιος έφυγε και το μετάνιωσε και τον ξανάπιασαν και ξαναυπέφερε πάλι στην απομόνωση. 10 με 11 χρόνια βρισκόταν ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία. Είχε ένα πολύ ωραίο θέμα.

Σαν μεξικάνικο τραγούδι είναι. Το βάζει μόνο μια φορά. Γιατί όντως, επειδή είναι ηθαγενής και επειδή είναι έτσι μιγάδες και νότιο Αμερικάνοι, σε βάλε αυτό το γλυκό θέμα. Και έτσι είναι από τις πολύ ωραίες και συγκινητικές στιγμές που τώρα φτάνοντας προς το τέλος, είναι ωραίο να το θυμηθούμε.

Ακούσαμε τη μουσική του Jerry Goldsmith και μαζί και κάποια προσπάσματα από τη μουσική του David Buckley για την παρουσίαση της αυτοβιογραφικής νουβέλας του Henri Charrière, Papillon, ο Πεταλούδας. Η μουσική του Jerry Goldsmith με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, με το ξεχωριστό και αξιομνημόνευτο θέμα, μας ταξίδεψε σε αυτή την εκδοχή κατά την οποία οι συνεχείς αποδράσεις δίνουν ένα στίγμα ενός ανθρώπου με ακατάβλητο πνεύμα, ένα πρότυπο ενός χαρακτήρα ο οποίος μπορεί να διασκεδάζει τη ζωή του και να αποδέχεται τα σφάλματά του και ταυτόχρονα με ανθρωπιά, μέσα από μια μουσική με θέματα τρυφερά αλλά και αυστηρά, σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι που ολοκληρώνεται προς το τέλος ακούγοντας για τελευταία φορά την σπουδαία ορχιστρική εκδοχή, προς το τέλος της βέβαια, εκεί που όλα ανυψώνονται και πηγαίνουν προς τον ουρανό, εκεί που πάντα κοιτάει και προσβλέπει ο ήρωας, ευχόμενος το ακατάβλητο πνεύμα του ήρωα να αφήνει πάντα μαζί με τη μουσική ένα στίγμα στις ψυχές των ανθρώπων που νιώθουν πλέον να ελέγχουν αδέσμευτοι και να εξουσιάζουν το μέλλον τους, αφού είναι γραμμένο όλο και πάντα όπως διατείνεται ο ήρωας μέσα του. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Τρίτος Μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 15 του Johannes Brahms, με σολίστ τον Francesco Piemontesi και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Μαξίμ Γεμιλιάνιτσεφ. Η συναυλία δόθηκε στη Στοκχόλμη στις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Ο Brahms σχεδίασε τα πρώτα σκίτσα του κονσέρτου που θα ακούσουμε το 1854 όταν ήταν 21 ετών, έχοντας την πρόθεση να γράψει μία σονάτα για δύο πιάνα. Προτού ξεκινήσει τη σύνθεση, ταξίδεψε στο Düsseldorf για να συμπαρασταθεί στην οικογένεια του μέντορά του, Robert Schumann, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του τελευταίου στον ποταμό Ρήνο στις 27 Φεβρουαρίου 1854. Ακριβώς 5 μήνες μετά, στις 27 Ιουλίου, τα σκίτσα είχαν πάρει τη μορφή τετραμερού συμφωνίας. Την ίδια εποχή, ο Brahms έδειξε το αυτόγραφο στον γερμανό συνθέτη, μαέστρο και στενό φίλο του, Julius Otto Grimm, έχοντας αμφιβολίες για τις ικανότητές του στην τέχνη της ενορχήστρωσης. Ο Brahms είχε γνωρίσει τον Grimm στη Λειψία το 1853 και το επόμενο έτος του αφιέρωσε τις 4 μπαλάντες για πιάνο, έργο 10. Ο συνθέτης συμβουλεύτηκε επίσης τον βιολιστή και προσωπικό φίλο του, Ιώζεφ Ιωάχιμ, ο οποίος εξέφρασε θετική γνώμη. Τελικά, το μουσικό υλικό αξιοποιήθηκε στο πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1858. Η ορχήστρα αποτελείται από 2 φλάουτα, 2 ομποέ, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, 4 κόρνα, 2 τρομπέτες, τύμπανα και έγχορδα. Η πρεμιέρα δόθηκε στο Ανόβερο στις 22 Ιανουαρίου 1859 με τον Brahms στο πιάνο και τον Ιώζεφ Ιωάχιμ στο πόντιουμ. 5 ημέρες μετά, το κονσέρτο παρουσιάστηκε στη Λειψία και πάλι με τον συνθέτη ως σολίστ. Ο Brahms απογοητεύτηκε από την αντίδραση του φιλόμουσου κοινού της πόλης καθώς και τις απαξιωτικές κριτικές. Ένας κριτικός έγραψε μεταξύ άλλων: «Στη συναυλία θαύτηκε μία νέα σύνθεση, το κονσέρτο του κυρίου Johannes Brahms. Το έργο αυτό δεν είναι κατάλληλο για να προσφέρει οποιαδήποτε ικανοποίηση και απόλαυση». Ακούμε το πρώτο μέρος, «Μαϊστόζο σε ρε λάσονα», σολίστ ο Francesco Piemontesi. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μαξίμ Γεμιλιάνιτσεφ από συναυλία στη Στοκχόλμη στις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Μία ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 1, έργο 15 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Adagio σε ρε μίζωνα. Όπως προκύπτει από επιστολή του συνθέτη προς την Κλάρα Σούμαν με ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 1856, το αργό μέρος αποτελεί ένα απαλό, δηλαδή τρυφερό πορτρέτο της χείρας του Ρόμπερτ Σούμαν, ο οποίος απεβίωσε στις 29 Ιουλίου του ίδιου έτους σε ηλικία 46 ετών. Ο πιανίστας Φραντσέσκο Πιεμοντέζη και η Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Μαξίμ Γεμιλιάνιτσεφ έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στη Στοκχόλμη στις 12 Σεπτεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 1, έργο 15 του Johannes Brahms. Ακολουθεί το φινάλε, ροντό με ένδειξη αλέγκρο νον τρόπο σε ρε ελάσσονα και κατόπιν σε ρε μίζωνα.

Ακούσαμε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 15 του Johannes Brahms. Σολίστ ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζη. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μαξίμ Γεμιλιάνιτσεφ. Στοκχόλμη, 12 Σεπτεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της CBGO. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο σολίστ και ο μαέστρος επέστρεψαν στη σκηνή και οι δύο κάθισαν στο πιάνο για να παίξουν εκτός προγράμματος τον πρώτο ουγγρικό χορό σε σόλε λάσονα του Μπραμς.

0: Ακούσαμε εκτός προγράμματος τον πρώτο ουγγρικό χορό σε σόλε λάσονα του Johannes Brahms στην εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια. Ερμήνευσε ο Φραντσέσκο Πιεμοντέζη μαζί με τον μαέστρο της συναυλίας Μαξίμ Γεμιλιάνιτσεφ. Στοκχολμή 12 Σεπτεμβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της Συμπίγιο. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λιουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Τάσος Μπακασχέτας. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας σήμερα έχει κονσέρτα για βιόλα. Ξεκινάμε πάντοτε με ένα μπαροκικό κονσέρτο. Ένα κλασικό και ένα μοντέρνο. Μπορεί να είναι και ρομαντικό, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς ακολουθούμε αυτή τη σειρά των πραγμάτων. Να έχει δηλαδή μια ιστορικότητα κάθε φορά η εκπομπή. Και το πρώτο κονσέρτο είναι Georg Philipp Telemann. Κονσέρτο για βιόλα σε σολ μίζωνα. Στη βιόλα είναι η Λίζα Ραντάλου, ενώ ο διευθυντής της ορχήστρας, ο Ρίχαρντ Έγκερ, διευθύνει την ραδιοφωνική συμφωνική ορχήστρα της Φραγκφούρτης. Το κονσέρτο έχει 4 μέρη. Λάργο, αλέγκρο, αντάντε και πρέστο.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιόλα και ορχήστρα του Georg Philipp Telemann. Η Λίζα Ραντάλου στη βιόλα έπαιξε, ενώ ο Ρίχαρντ Έγκαρ διεύθυνε την συμφωνική ορχήστρα του ραδιοφώνου της Φραγκφούρτης. Το επόμενο κοντσέρτο είναι κλασικό, του Καρλ Στάμιτς. Βιόλα κοντσέρτο σε ρε μίζωνα όπους 1. Ο Χάρι Ολφ Σλίχτη και παίζει βιόλα και διευθύνει την ορχήστρα δωματίου του

Ακούσαμε το κονσέρτο για βιόλα και ορχήστρα σε ρε μίζωνα του Καρλ Στάμιτς. Ο Χάριολφ Σλίχτικ και έπαιξε βιόλα και διεύθυνε την ορχήστρα δωματίου του Μονάχου. Το επόμενο κομμάτι μας είναι το Νταριούς Μιγιό. Κονσέρτο για βιόλα και ορχήστρα νούμερο 1. Ούλριχ Κοχ στη βιόλα, ενώ είναι η ορχήστρα του ραδιοφώνου του Λουξεμβούργου, την οποία διευθύνει ο ίδιος ο Νταριούς Μιγιό. Ακούμε λοιπόν.

Ο Ούλριχ Κοχ έπαιξε βιόλα στο κονσέρτο για βιόλα και ορχήστρα του Νταρίους Μιγιό, ενώ ο ίδιος ο συνθέτης διεύθυνε την ορχήστρα του ραδιοφώνου του Λουξεμβούργου. Τελευταίο κομμάτι σήμερα για βιόλα δεν είναι κονσέρτο. Είναι η ελεγία του Γκαμπριέλ Φορέ, ένα από τα ωραιότερα έργα που έχουν γραφτεί για βιόλα και πιάνο, αλλά από τα ωραιότερα έργα που έχουν γραφτεί ποτέ, θα έλεγα. Ας τα ακούσουμε με τον Γιώζεφ Κλούζον στη βιόλα και τον Ρικάρντο Καραμέλα στο πιάνο.

0: ήταν ο Γιώζεφ Κλούζον στη βιόλα, με τον Ρικάρντο Καραμέλα να τον συνοδεύει στο πιάνο στην Ελεγία, όπως 24 για βιόλα και πιάνο του Γκαμπριέλ Φορέ. Και με αυτό το κομμάτι η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Τάσο Μπακασιέτα για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Γκούσταβ Μάλερ, 1860-1911. Στις πηγές της γραφής και της συνθετικής δημιουργίας. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα.

Γεια σας. Το έργο του Μάλερ είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ ρομαντισμού και εξπερσιονισμού. Η εντυπωσιακή κλίμακα των συμφωνιών του, το μεγαλειώδες εύρος των κορυφώσεών τους, η χαρακτηριστική βιενέζικη εμφάνιση πολλών θεμάτων του, όλα αυτά έκαναν κάποιους αναλυτές να θεωρήσουν ότι ο Μάλερ ήταν κληρονόμος του Άντον Μπρούκνερ. Από την άλλη πλευρά, η προτίμηση του συνθέτη για σπασμένες μελωδικές γραμμές, τονικά ακαθόριστες ακολουθίες αλλοιωμένων αρμονιών, επικαλύψεις ετερογενών μουσικών στρωμάτων, εξαιρετικά πυκνή αντίστοιξη και έντονες ήχοστρωματώσεις οργάνων, ήταν στοιχεία που επηρέασαν σημαντικά λίγο αργότερα τους Άρνολντ Σόμπεργκ και Άλμπαν Μπέργκ. Βέβαια, οι διάφορες πτυχές του έργου του Μάλερ έγιναν αντιληπτές και μεταλλαγμένα ίσως κομμάτια τους υιοθετήθηκαν και από άλλους σημαντικούς συνθέτες του 20ου αιώνα, όπως η Δημήτρη Σωστακόβιτς, Μπέντζαμιν Μπρίτεν και Άλφρεντ Σνίτκε.

Σήμερα λοιπόν, όπως και στις προηγούμενες εκπομπές και καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του αφιερώματος, θα παρακολουθήσετε αποσπάσματα από μία συμφωνία, αυτή τη φορά την έκτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ, στη γραφή για πιάνο τέσσερα χέρια και βέβαια στη γραφή για ορχήστρα. Και στο τέλος της εκπομπής, που θα σημάνει και το τέλος του αφιερώματος, σαν το ίστατο δημιούργημα αυτού του τεράστιου δημιουργού, χωρίς σχόλιο θα παραθέσω το εναρκτήριο τμήμα της ένατης συμφωνίας, που θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα που κατόρθωσε στη μουσική το ανθρώπινο πνεύμα, η ανθρώπινη ψυχή. Και ξεκινώ με την έκτη συμφωνία, μια συμφωνία η οποία είναι γιγάντια στη σύνθεση της ορχήστρας, τετραπλά ουσιαστικά ξύλινα, για να μην μπω σε λεπτομέρειες, 6 τρομπέτες, 8 κόρνα, 4 τρομπόνια, τούμπα, τσελέστα, 4 άρπες, μια τεράστια γκάμα κρουστών και βέβαια μια τεράστια ομάδα εγχόρδων. Και ξεκινώ με το πρώτο μέρος, αλέγκρο ενέργικο μάλλον τρόπο, στην διασκευή με τα γραφή για πιάνο τέσσερα χέρια από τους Μαριαλένα Φερνάντες και Ράνκο Μάρκοβιτς, ένα τμήμα του πρώτου αυτού μέρους.

Ξεκινήσαμε με ένα τμήμα του πρώτου μέρους Allegro Energico, μάλλον τρόπο, στην μεταγραφή διασκευή για πιάνο τέσσερα χέρια που ακούσαμε από τους Μαρία Λένα Φερνάντες και Ράνκο Μάρκοβιτς. Όποιες και αν ήταν οι συνθήκες της σύνθεσης της έκτης συμφωνίας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διάθεση του έργου αυτού είναι σκοτεινή, μαχητική και κατά καιρούς, όπως το φινάλε, εξαιρετικά αγωνιώδης. Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη το γεγονός ότι ήταν ανάμεσα στις τελευταίες από τις 9 ολοκληρωμένες συμφωνίες του Mahler που πέτυχαν αναγνώριση ανάλογη με την τεράστια αξία της. Σύμφωνα με τα λόγια του μαέστρου Μπρούνο Βάλτερ, φίλου, βοηθού και αφοσιωμένου ερμηνευτή του έργου του συνθέτη, η έκτη είναι ζωφερά απεσιόδοξη, μυρίζει το πικρό ποτήρι της ανθρώπινης ζωής. Σε αντίθεση με την πέμπτη, συνέχιζε ο Μπρούνο Βάλτερ, λέει όχι πάνω απ' όλα στην τελευταία κίνηση, όπου κάτι που μοιάζει με την αδυσόπιτη πάλη του «όλοι εναντίον όλων» μεταφράζεται σε μουσική. Γκούσταφ Μάλερ, συμφωνία αριθμός 6 σε Λα Ελάσσονα, πρώτο μέρος τώρα, πάλι, Allegro Energico, μάλλον τρόπο, ένα τμήμα του, από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Sir Simon Rattle.

Ακούσαμε ένα τμήμα από το πρώτο μέρος Allegro Energico Manon Tropo της 6ης συμφωνίας Ελα Ελάσσονα του Gustav Mahler και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος. Ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στις συμφωνίες του Mahler και σας τις παρουσιάζουμε σε μορφή για πιάνο ή για πιάνο τέσσερα χέρια και βέβαια στην αυθεντική γραφή για την ορχήστρα. Ο επιδραστικός διορατικός Julius Korngold, κριτικός της βιενέζικης Neue Freie Presse και πατέρας του συνθέτη Erich Wolfgang Korngold, έγραφε «Η κλασική φόρμα εδώ δεν εγκαταλείπεται. Ο παραδοσιακός αριθμός κινήσεων διατηρείται και ένα allegro είναι allegro, το andante είναι ένα andante, το scherzo ένα scherzo και το finale ένα finale. Μόνο που στην ορχήστρα υπάρχει μια καινοτομία». Τα κρουστά χρησιμοποιούνται με μια πληρότητα που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ και αποτελούν μια οργανωμένη εισβολή ρυθμικών θορύβων του συμφωνικού πεδίου. Το φινάλε είναι διάρκειας 30 λεπτών, μια κολοσσιαία δομή κτισμένη σε ένα πλήρως θεματικό ύφος και ταυτόχρονα σε μια αυστηρή ενότητα συναισθημάτων. Αυτό το συνέστημα ο Mahler χαρακτηρίζει ως τραγικό. Η νέα συμφωνία ξεπερνά τους προκατόχους της σε σταθερότητα δομής, αλλά και στον ρεαλισμό και την αγχωτική της ένταση. Λειτουργεί σαν συναγερμός, φίλος και εχθρός, σπεύστε στα όπλα, έλεγε ο Julius Korngold. Gustav Mahler, συμφωνία αριθμός 6, τέταρτο μέρος, φινάλε, εδώ στην γραφή για πιάνο τέσσερα χέρια, από το ντουο Ζένκερ-Τρένκερ.

ήταν ένα μέρος του τέταρτου μέρους φινάλε της έκτης συμφωνίας του Γκούσταφ Μάλερ στην γραφή διασκευή για πιάνο τέσσερα χέρια. Ανέφερα προηγουμένως τις σκέψεις του Γιούλιους Κόρνγκολντ, κριτικού της βιενέζικης Νόη Φράε Πρέσε και πατέρα του συνθέτη Βόλφγκαν Κόρνγκολντ. Ένας άλλος αναλυτής έγραφε «Αντιμετωπίζουμε τέτοιες μουσικές εντός εισαγωγικών προαισθήσεις με επιφύλαξη στις μέρες μας, ιδιαίτερα όσον αφορά στον υπερεφάνταστο, υπερσυναισθηματικό Μάλερ. Αυτός, ιδιαίτερα, ήταν μια νοσηρά ευαίσθητη ψυχή που με τη σοφία της αγκάλιαζε κάθε τραγωδία ή πιθανή τραγωδία ως κάτι το αναπόφευκτο. Είναι ένα συνέστημα που χρωματίζει διεξοδικά τη μουσική του. Ο Γκούσταβ Μάλερ, το θύμα μιας σκληρής μοίρας, ο καταδικασμένος». Συμφωνία αριθμός 6, σε λαελάσσονα, τέταρτο μέρος φινάλε σωστενούτο αλέγκρο μοντεράτο αλέγκρο ενέργικο από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βαβαρικής Ραδιοφωνίας, μία από τις σπουδαιότερες ορχήστρες στον κόσμο υπό τη διεύθυνση του Sir Simon Rattle.

Ακούσαμε ένα μέρος από το τέταρτο μέρος φινάλε της έκτης συμφωνίας σε λαελάσσονα του Γκούσταφ Μάλερ από την Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Sir Simon Rattle και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώθηκε στις συμφωνίες του Γκούσταφ Μάλερ στην γραφή διασκευή για πιάνο ή για πιάνο τέσσερα χέρια και βέβαια στην γραφή για την ορχήστρα. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του στη Βιέννη, ο Μάλερ πλαισιώθηκε από νέους συνθέτες μιας ριζοσπαστικής εντός εισαγωγικών κατεύθυνσης όπως οι Ζεμλίνσκι, Άρνοντ Σόνμπεργκ, Άλμπαν Μπέρκ και Άντον Βέμπερ. Ενθάρρυνε και στήριξε το έργο τους με κάθε δυνατό τρόπο. Όσο για την επιθυμία του να κάνει τη δική του μουσική διαθέσιμη στο ευρύ κοινό, αυτή προκάλεσε αντίδραση από μέρους της βιενέζικης μουσικής ελίτ. Ο αντισημιτικός τύπος έκανε μια έξαλλη εκστρατεία εναντίον του, η οποία τελικά τον ανάγκασε να εγκαταλείψει την αυλική όπερα. Το 1907 διορίστηκε μαέστρος της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης και το 1909 της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Νέας Υόρκης. Το 1909 ολοκλήρωσε μια φωνητική συμφωνία βασισμένη σε στίχους μεσαιωνικών Κινέζων ποιητών. Δεν τόλμησε όμως να δώσει τον αύξοντα αριθμό 9 που αποδείχθηκε μοιραίος για τον Μπετόβεν και τον Μπρούκνερ και την ονόμασε το «Τραγούδι της Γης». Ωστόσο, σύντομα έγραψε μια καθαρά οργανική ένατη συμφωνία και άρχισε να εργάζεται για την δέκατη, την οποία όμως δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Με το εναρκτήριο μέρος, Andante Commodo, της ένατης συμφωνίας, ολοκληρώνω αυτό το αφιέρωμα. Με αυτό που θεωρώ την μέγιστη και κορυφαία στιγμή του μαλερικού κόσμου και δράματος. Ερμηνεία μοναδική και σπαρακτική από την Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Ότο Κλέμπερερ.

0: Η σημερινή εκπομπή και μαζί το αφιέρωμα στις συμφωνίες του Γκούσταφ Μάλερ από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας ολοκληρώθηκε με ένα μικρό μέρος από το πρώτο μέρος Αντάντε Κόμοντο της συμφωνίας αριθμός 9 σε ρεμίζωνα στην μοναδική ερμηνεία της ορχήστρας Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Ότο Κλέμπερ. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη που ετοίμασε και παρουσίασε αυτό το αφιέρωμα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρία Μπλάνα προς Σούζαν Σόντακ. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Πώς έρχονται κάποιες φορές τα πάνω κάτω στη ζωή των ανθρώπων. Ο συνθέτης που υπογράφει το έργο που θα παρουσιάσω σήμερα γεννήθηκε το 1854 μέσα σε μια πλούσια πολωνοεβραϊκή οικογένεια. Μπήκε στο οδείο της Λειψίας ηλικία 10 ετών και έγινε καθηγητής πιάνου στα 17 του. Και μόνο αυτό το στοιχείο αρκεί για να μαρτυρήσει το εξαιρετικό ταλέντο του που λίγο αργότερα θα τον έφερνε ανάμεσα στους κορυφαίους πιανίστες της εποχής του. Με τη φήμη ενός σπουδαίου μουσικού, ταξίδεψε και γνώρισε επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Στα μέσα της δεκαετίας του 1880 αρχίζει η κάτω βόλτα. Είναι περίπου 30 χρόνων και υποφέρει από νευρολογικούς πόνους στο χέρι του. Αναγκάζεται να περιορίσει τα ρεσιτάλ και επικεντρώνεται στη σύνθεση, τη διδασκαλία και τη διεύθυνση ορχήστρας. Προσκαλείται στο Λονδίνο, όπου έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει πολλές από τις ορχιστρικές συνθέσεις του. Στο Λονδίνο, του απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους της Βασιλικής Φιλαρμονικής Εταιρείας. Η ασθένεια που τον έκανε να εγκαταλείψει την καριέρα του ως πιανίστας δεν θα είναι η μόνη αναποδιά στη ζωή του. Στα 40 του, η σύζυγός του τον εγκαταλείπει με τον καλύτερο φίλο του, τον γερμανό θεατρικό συγγραφέα και ποιητή Λούντβιχ Φούλντα. Μετακομίζει στο Παρίσι, όπου ζει με την κόρη του. Όμως τη χάνει και εκείνη. Πεθαίνει σε ηλικία 17 μόλις ετών. Ο γιος του έχει καταταχθεί στο γαλλικό στρατό και ο συνθέτης είναι τελείως μόνος. Προσκαλείται επανειλημμένα από κατασκευαστές πιάνων να εμφανιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προβάλλει τα πιάνα τους, αλλά παρά το γεγονός ότι του προσφέρονται τεράστιες αμοιβές, αρνείται σε όλους. Το 1908, σε ηλικία 54 ετών, η υγεία του επιδεινώνεται και απομονώνεται από τους πάντες. Η δημοτικότητά του ξεθοριάζει. Σταματά να παίρνει μαθητές σύνθεσης, επειδή, όπως γράφει στο ημερολόγιο του, θέλουν να γράφουν σαν τρελοί συνθέτες, όπως ο Σκριάμπιν, ο Σέρνμπεργκ, ο Ντεμπισί και ο Σατί. Και τότε κάνει μια κίνηση που θα αποδεικνυόταν καταστροφική. Πουλά όλα τα πνευματικά δικαιώματά του και επενδύει ό,τι έχει και δεν έχει σε γερμανικά, πολωνικά και ρωσικά ομόλογα. Καθώς όμως ξεσπά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όλα αυτά τα ομόλογα χάνουν την αξία τους και γίνονται σκουπίδια. Δύο από τους πρώην μαθητές του, ο Γιώζεφ Χόφμαν και ο Μπέρνχαρτ Πόλακ, προσπαθούν να τον βοηθήσουν. Του δίνουν όσα χρήματα μπορούν, αλλά δεν είναι αρκετά. Το Δεκέμβριο του 1921 είναι βαριά άρρωστος και χρεωμένος. Οι φίλοι του και οι θαυμαστές του οργανώνουν μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία στο Carnegie Hall για λογαριασμό του. Στη σκηνή στείνονται 15 πιάνα με ουρά. Ο Σιμ Γκαμπρίλοβιτς, ο Πέρσι Γκρέιντζερ, ο Τζόσεφ Λεβίν, η Έλλη Νάι, ο Βίλχελμ Μπάκχαους και ο Χάρολτ Μπάουερ είναι μεταξύ των ερμηνευτών και ο Φρανκ Ντάμρος διευθύνει. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται είναι πολλά, κοντά στο ισότιμο των σημερινών 200.000 ευρώ. Ωστόσο, η υγεία του συνθέτη χειροτερεύει και πεθαίνει από καρκίνο του στομάχου στις 3 Μαρτίου 1925, πριν προλάβουν να φτάσουν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για εκείνον.

Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο τέταρτο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, το δεύτερο του Μόριτς Μοσκόφσκι. Έργο του 1898, αφιερωμένο στο μαθητή του, συνθέτη Γιώζεφ Χόφμαν. Ένας μοναδικός φόρος τιμής σε έναν 22χρονο, ο οποίος είχε μελετήσει για λίγο μαζί του στην εφηβεία του. Το κονσέρτο, που είναι γραμμένο στην ασυνήθιστη για τέτοιου είδους έργο μιμίζωνα, ξεκινά με την ορχήστρα να παρουσιάζει αμέσως το βασικό θέμα. 20 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη, κάνει την εμφάνισή του το πιάνο, προσθέτοντας ασταμάτητα νέες ιδέες. Ο πιανίστας μπαίνει στη μάχη και από εδώ και πέρα σπάνια θα είναι εκτός εικόνας. Το έργο είναι γεμάτο πανέμορφες μελωδίες που μοιάζουν οικίες. Ρυθμικά, οι εναλλαγές στο τέμπο, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ίδιου μέρους, κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον του ακροατή. Παίζει η φιλαρμονική της γερμανικής ραδιοφωνίας, Saarbrücken, Kaiserlautern, και διευθύνει ο γεννημένος στο Σίδνεϊ, Νίκολας Μίλτον. Στο πιάνο, ο γεννημένος το 1987, γερμανός πιανίστας και συνθέτης, Γιώζεφ Μουγκ. Ηχογράφηση του 2014. Μόριτς Μοσκόφσκι, κοντσέρτο για πιάνο, στη Μίμίζωνα. Μέρος πρώτο, Μοντεράτο. Νίκολας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα,

καρδιά του έργου. Υποβλητικό και ρομαντικό, αφήνει στα χείλη ένα γλυκό χαμόγελο. Για την ομορφιά ενός νεανικού έρωτα, για την ομορφιά ενός λουλουδιού που ανθίζει. Τρυφερό, σαν δύο νεογέννητα γατάκια που κοιμούνται αγκαλιά. Και ξαφνικά, χωρίς διακοπή, με ένα πολύ ωραίο μουσικό έβριμα, τα δύο αυτά γατάκια ξυπνούν και αρχίζουν να παίζουν ασταμάτητα, καθώς από το δεύτερο μέρος το κονσέρτο γυρίζει σελίδα προς το τρίτο μέρος. Ένα χαρούμενο, παιχνιδιάρικο σκέρτσο που υπενθυμίζει διακριτικά τα θέματα που κυριαρχούσαν στην αρχή του έργου και αποτελούν την ουσία της διήγησης. Χωρίς διακοπή, το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το κονσέρτο στη Μίμιζωνα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Με σολίστ τον Γιώζεφ Μουγκ και δίπλα του τη φιλαρμονική της γερμανικής ραδιοφωνίας Saarbrücken, Kaiserslautern, με διευθυντή τον Νίκολας Μίλτον.

Ήταν το δεύτερο και το τρίτο μέρος που παίζονται χωρίς διακοπή από το κονσέρτο σε μίμιζωνα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Δύο μέρη με πανέμορφες εναλλαγές και εικόνες. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο ρυθμός δηλώνεται με ένα όμορφο εισαγωγικό πέρασμα από την ορχήστρα. Σε αυτόν τον ρυθμό θα χορέψει και το πιάνο. Μοιάζει με ένα χορό τελειόφυτων που τα ζευγάρια χορεύουν αγκαλιασμένα, στριφογυρίζουν, αφήνουν χώρο στο καλύτερο και όλοι μαζί αναπολούν και αποχαιρετούν τα σχολικά χρόνια, τους έρωτες, τις φιλίες. Και απ' την άλλη, γεμάτοι ελπίδες αλλά και φόβο για το άγνωστο, ατενίζουν το μέλλον, ευχόμενοι, ό,τι και αν συμβεί, να μην χαθεί η φιλία τους. Ο ρομαντισμός σε όλο του το μεγαλείο. Ένα πληθωρικό φινάλε σφραγίζει αυτόν τον μεγάλο ρομαντικό καμβά με τις αισιόδοξες νότες του. Τέταρτο και τελευταίο μέρος από το κοντσέρτο στη Μίμιζωνα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Με σολίστ τον Γιώζεφ Μουγκ και δίπλα του τη φιλαρμονική της γερμανικής ραδιοφωνίας Ζαρμπρούκεν Κάιζερσλάουτερν. Διευθύνει ο Νίκολας Μίλτον.

Ήταν το κονσέρτο στη Μιμίζωνα του Μόριτς Μοσκόφσκι, με σολίστ τον Γιώζεφ Μουγκ και δίπλα του τη φιλαρμονική της γερμανικής ραδιοφωνίας Saarbrücken Kaiserslautern υπό τη διεύθυνση του Νίκολας Μίλτον. Το μεταδώσαμε από ηχογράφηση που έγινε στη Γερμανία τον Ιούνιο του 2014 και κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα. Με κορυφαίο ήχο, μια τέλεια ισορροπία μεταξύ πιάνου και ορχήστρας. Το κονσέρτο στη Μιμίζωνα του Μοσκόφσκι είναι ένα υποτιμημένο, γλυκύτατο κονσέρτο που υπηρετεί τις ιδέες του ρομαντισμού με φαντασία και πρωτότυπα στοιχεία. Ένα έργο που παίζονταν τακτικά πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ξεχάστηκε μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής του Μοσκόφσκι μετά τον πόλεμο. Όμως όσοι το ακούνε σήμερα σε κάποια από τις λιγοστές ηχογραφήσεις νιώθουν ότι είναι ποιηκώς άδικο να μην παίζεται και να μην ηχογραφείται συχνότερα. Είναι λυπηρό ότι πλέον πιο συχνά συναντάμε τα έργα του Μοσκόφσκι ανάμεσα σε σωρούς με παλιές παρτιτούρες σε παλαιοπολία, γιατί η μουσική του ήταν και παραμένει πολύ ενδιαφέρουσα και διεισδυτική. Είχε το ταλέντο να γράφει όμορφες μελωδίες, να τις αναπτύσσει και να τις ενορχιστρώνει εμφάνταστα. Ίσως άδικα τον Μοσκόφσκι τον θυμούνται σήμερα κυρίως ως συνθέτη σύντομων κομματιών για πιάνο, κομμάτια σαλονιού. Την εποχή που τα περισσότερα σπίτια της μεσαίας τάξης είχαν πιάνο, ο Μοσκόφσκι ήταν ένας από αυτούς που έγραφαν πρωτότυπη μουσική μέτρες δυσκολίας για οικιακή χρήση. Η κουνιάδα του, η Σεσίλ Σαμινάντ, ήταν μια άλλη παραγωγική συνθέτης για την ίδια αγορά. Και αυτή η μουσική, για αυτή την αγορά των ερασιτεχνών πιανιστών που ήθελαν να παίζουν μέτρες δυσκολίες μουσική στο σαλόνι τους, ήταν ο κύριος λόγος που στα μάτια πολλών χαρακτηριζόταν ως ένας χαμηλού επίπεδου συνθέτης. Για έναν αιώνα κοίταζαν με υπεροψία αυτού του είδους τη μουσική. Όμως η σημαντική παραγωγή του Μοσκόφσκι για σόλο πιάνο δεν πρέπει να εκτιμάται χωρίς το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής στην οποία έζησε. Ο διάσημος και βραβευμένος με Πούλιτζερ Αμερικανός κριτικός και συγγραφέας Χάρολντ Τσάρλς Σόνμπεργκ έγραψε στους New York Times, όπου ήταν επικεφαλής των κριτικών μουσικής από το 1960 στο 1980, εκεί λοιπόν έγραψε ότι δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ καλύτερη μουσική σαλονιού, ούτε είχε σχεδιαστεί με τόση ευγνωμοσύνη για το πιάνο. Αυτός που αγάπησε, εκτίμησε και έκανε διάσημα τα σύντομα κομμάτια για πιάνο του Μοσκόφσκι ήταν ο Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Ταξίδεψε τη μουσική του Μοσκόφσκι σε ολόκληρο τον κόσμο. Έπαιζε τρία κομμάτια του ξανά και ξανά, συνήθως ως ανκόρ. Τα έπαιζε σε κάθε ήπειρο, σε κάθε δεκαετία της μακρόχρονης καριέρας του. Δύο ήταν σπουδές. Ανήκαν στις 15 σπουδές δεξιοτεχνίας, το έργο 72 που έγραψε ο Μοσκόφσκι το 1903. Ο Χόροβιτς έπαιζε επίσης ένα κομμάτι που ονομάζεται «Ετανσέλ», «Σπινθήρες», από τα 8 χαρακτηριστικά κομμάτια του 1886. Και οι τρεις αυτές συνθέσεις, στα δάκτυλα του Βλαντιμίρ Χόροβιτς, ήταν σπινθυροβόλες. Τους έδωσε τις δικές του καταλήξεις, όπως ήταν χαρακτηριστικό του. Το έκανε και στον Ραχμάνινοφ, συγκεκριμένα στο «Πρελούδιο», σε «Σολελάσσονα». Περισσότερα από 60 χρόνια από την αναχώρησή του από τη Ρωσία, ο θρυλικός Βλαντιμίρ Χόροβιτς επιστρέφει στην πατρίδα του τον Απρίλιο του 1986 και δίνει ένα ιστορικό με πολιτικές διαστάσεις επεισοδιακό ρεσιτάλ στη μεγάλη αίθουσα του Οδείου Τσαϊκόφσκι στη Μόσχα. Τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά και κατέγραψαν ανάμεσα σε άλλα και την ερμηνεία του στο «Ετανσέλ», τους πινθύρες του Μόριτς Μοσκόφσκι. Ο Χόροβιτς ήταν τότε 83 ετών. Σπινθήρες.

Ήταν το «Ετανσέλ», οι σπινθήρες του Μόρις Μοσκόφσκι, όπως το έπαιξε ο Βλαντιμίρ Χόροβιτς στην επιστροφή του στη Μόσχα σε ηλικία 83 ετών. Ακολουθούν τα άλλα δύο κομμάτια για πιάνο, οι δύο σπουδές του Μοσκόφσκι, που επίσης έπαιζε συχνότατα ως ανκόρ στα ρεσιτάλ του ο Χόροβιτς. Από προγενέστερες ηχογραφήσεις, η σπουδή αριθμός 11 σε Λαΐφεση και η σπουδή αριθμός 6 στη Φαμίζωνα από τις σπουδές δεξιοτεχνίας, έργο 72, που ο Μοσκόφσκι έγραψε το 1903.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο τέταρτο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο μεταδώσαμε το δεύτερο του Μόριτς Μοσκόφσκι με σολίστ τον Γιώσεφ Μουγκ και τρεις σύντομες συνθέσεις του για πιάνο με τον Βλαντιμίρ Χόροβιτς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlaikis@earth.gr. Ως το τέλος, η μεταγραφή για πιάνο που έκανε ο Μοσκόφσκι στην πολύ δημοφιλή βαρκαρόλα του Ζακ Όφενμπαχ από τα παραμύθια του Χόφμαν. Παίζει ο Ζανίβ Τιμποτέ. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης. Όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Theater of the Know, ο Γιώργος Πανταζόπουλος Τρίο παρουσιάζει το νέο δίσκο με τίτλο Some Things I've Never Told You. Μια μουσική διαδρομή που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη jazz, το λυρισμό και τον αυτοσχεδιασμό, μέσα από συνθέσεις που μετατρέπουν προσωπικές ιστορίες και ανίποτες σκέψεις σε ήχο. Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής αφήγησης. Στη μεγάλη οθόνη προβάλλεται το πρόγραμμα Ελλάδα 3.0. Μια ενότητα με τρεις ταινίες μικρού μήκους που καταγράφουν σύγχρονες όψεις της ελληνικής πραγματικότητας. Μέσα από διαφορετικές κινηματογραφικές γλώσσες, οι δημιουργοί προσεγγίζουν ζητήματα ταυτότητας, κοινωνικών μετασχηματισμών και καθημερινής ζωής, συνθέτοντας ένα πολυφωνικό πορτρέτο της σημερινής Ελλάδας. Στην αίθουσα περιτεχνών Καρτέρης παρουσιάζεται η έκθεση του Γιώργου Νίκα με τίτλο «Η θρύλη του τοπίου». Μέσα από ζωγραφικά έργα που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη, το μύθο και τη φύση, ο καλλιτέχνης δημιουργεί εικόνες όπου το ελληνικό τοπίο μεταμορφώνεται σε χώρο αφήγησης και φαντασίας. Μια έκθεση που αναζητά τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από τον ορίζοντα. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
0: Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Καθώς πλησιάζουν στην ακτή φουσκώνουν, διπλώνουν, σκάνε με δύναμη στην ακρογιαλιά. Τα νερά των κυμάτων των ωκεανών αφήνουν πιο βαθιά τα σημάδια τους στην άμμο, σαν να τη χτενίζουν. Στις δίπλες τους έχουν παρασύρει κοχύλια, βότσαλα, φύκια, κορμούς δέντρων, ζωντανά της θάλασσας, κομμάτια από ναυάγια ή ακόμα και από μινάρια θησαυρών πειρατών. Κάποια ξεβράζονται στην παραλία. Και όλα αυτά μαζί φαίνεται πως είναι η πρώτη σημασία της αγγλικής λέξης beachcomb. Το 1847 ο νεοϊορκέζος συγγραφέας Herman Melville στο μυθιστόρημά του «Όμο», ένα αφήγημα περιπετιών των νότιων θαλασσών, αναφέρεται σε ορισμένους κατοίκους των νησιών του Ειρηνικού ωκεανού, κυρίως Ευρωπαίους που περπατούν στις ακρογιαλιές, τις χτενίζουν, συλλέγουν ό,τι αφήνει η θάλασσα και επιβιώνουν χρησιμοποιώντας ή πουλώντας τα ευρήματά τους. Είναι οι beachcombers, ρακοσυλλέκτες παραλίων. Δεν είναι περίεργο που γίνονται ήρωες μυθιστορήματος. Φαίνεται πως στα νησιά των πραγματικών νότιων θαλασσών της εποχής του Melville κατοικούν περίπου 2.000 beachcombers. Στο τέλος του 19ου αιώνα, η θάλασσα δεν είναι πλέον μόνο για ναυτικούς θαλασσοπόρους, ταξιδευτές και ψαράδες, αλλά και τόπος ξεκούρασης, διακοπών της μεσαίας τάξης και τουριστικά θέρετρα δημιουργούνται στις ακτογραμμές της. Beachcombers είναι τώρα και οι λουόμενοι που περπατούν για ευχαρίστηση συλλέγοντας κοχύλια ή ξύλα, σε εισαγωγικά θησαυρούς ενθύμια που ξεβράζει η θάλασσα. Κι έτσι στο Λονδίνο του 1949 ο Clive Richardson, συνθέτης ενορχιστρωτής μεγάλης εταιρείας κινηματογραφικών παραγωγών που συνεργάζεται με το BBC, συνθέτει μουσική μάλλον για αυτή την εκδοχή του Beachcomber, των διακοπών του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, που περπατά χαλαρός δίπλα στο κύμα ψάχνοντας για κοχύλια ή άλλα ευρήματα και από μακριά ακούγεται η μουσική από την αίθουσα χορού της Αποβάθρας.

Ακούσαμε τη σύνθεση Beachcomber του Clive Richardson με την Concert Orchestra της Εθνικής Ιρλανδικής Ραδιοφωνίας σε διεύθυνση του Ernest Tomlinson. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: I wanna wake up in a city that doesn't sleep.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.

0: αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Θες να φύγεις? Φύγε, είπε. Κλείσεις εσένα που λείπεις καιρό. Δεν σε ψάχνω πια, γιατί ξέρω πως θα έρχεσαι όποτε θέλεις. Και πότε θέλεις? Δεν ξέρω. Όπως πάντα, το κάνεις απρόβλεπτα. Και το έχω μάθει. Και το αγαπώ αυτό το ξαφνικό και απροειδοποιητό.
1: Woke up and for the first time the animals were gone. It's left this house empty now, not sure if I belong. Yesterday you asked me to write you a pleasant song. I'll do my best now, but you've been gone for so long.
0: Εδώ και καιρό σκέφτομαι πώς να κάνω τις αναχωρήσεις όσων αγαπάμε, πώς σχέσεις πώς θα ξανάρθουν.

0: We had a good time, didn't we?
1: Ναι, ήταν υπέροχα. Και θα ξανά είναι. Έρωτας και τέχνη δεν αγκαλιάζουν ότι είναι ωραίο, αλλά ότι γίνεται ωραίο εκείνη μόλις τη στιγμή, χάρη στη χειρονομία αυτή, γράφει ο Καρλ Κράους και μου το έφερες εδώ μπροστά μου τη στιγμή που άρχισα να παραπονιέμαι και να ξεχνάω την υπέροχη επιδρομή της τύχης μέσω συμπτώσεων και τυχαίων συναντήσεων κάθε που το χρειαζόμαστε. Και το χάνουμε οπότε δεν το βλέπουμε. Και εσύ έτσι το έκανες, να το βλέπουμε, και το κάνεις κάθε φορά που εμφανίζεσαι πριν να εξαφανιστείς ξανά.

0: αναρωτιώσουν αν θα σε πιάσει όταν σε βρει, αν θα σε κοιτάξει. Θα σε κοιτάξει. Σε κοίταξε. Σε κοιτάει.
1: That'll make things pretty clear.
0: Και συνεχίζει ο Κράους. Δουλεύω μέρα νύχτα. Έτσι μου περισσεύει πολύς ελεύθερος χρόνος για να ρωτάω ένα πίνακα που βρίσκεται στο δωμάτιό μου αν του αρέσει η δουλειά μου. Για να ρωτάω το ρολόι αν κουράστηκε να χτυπάει. Και τη νύχτα πώς κοιμήθηκε. Και σένα που λείπεις να σε ρωτάω πώς περνάς, τι φοβάσαι, αν θα ξαναγυρίσεις. Ιβάν Γκολ. Πέρασα μπροστά από τόσες πόρτες, μέσα στο διάδρομο των χαμένων φόβων και των φυλακισμένων ονείρων. Άκουσα πίσω από τις πόρτες δέντρα που τα βασάνιζαν και ποταμούς που προσπαθούσαν να τους δαμάσουν. Πέρασα μπροστά από τη χρυσή πόρτα της γνώσης, μπροστά από πόρτες που έκαιγαν και δεν ανοίγαν, μπροστά από πόρτες που κουράστηκαν να μένουν πολύ καιρό κλειστές, και από άλλες σαν καθρέφτες από που περνούσαν μόνο οι άγγελοι. Υπάρχει όμως μια πόρτα απλή, δίχως σύρτη ούτε μάνταλο, στο βάθος του διαδρόμου, απέναντι από το ρολόι. Η πόρτα που οδηγεί πέρα από σένα. Κανένας δεν τη σπρώχνει ποτέ.
1: To catch

Και εκεί που χάνεσαι, και εκεί που βρίσκομαι μπροστά στην πόρτα που οδηγεί πέρα από σένα, συνειδητοποιώ πως κανένας δεν τη σπρώχνει ποτέ. Κι αν κάνει να τη σπρώξει, το κάνει τόσο δειλά που δεν μετράει. Ευτυχώς.

και πέρασαν χρόνια και χαθήκαμε. Και αυτά που λέει το τραγούδι και που τα νιώσαμε μαζί δεν χάθηκαν. Έτσι νικέται ο θάνατος, γιατί του πρέπει να νικηθεί και να νικέται κάθε που μας θυμίζει πως μας περιμένει. Αν αυτό είναι το κόλπο του, ας φερθούμε απόκοτα και ας τον αντιμετωπίσουμε στα ίσα. Μόνο έτσι πρέπει.

Μαλβίνα Κάραλη. Πρέπει να ξεγυμνωθείς από κάθε ιδιοκτησία, κάθε επιθυμία εξουσίας, έτσι ώστε να μην μετατρέψεις ακόμα μια φορά την απόλαυση σε ανεφλόγου διάλογο, ώστε να την αποστερήσεις από το καταραμένο μήνυμα. Πώς η ένωση των ανθρώπων γίνεται πιο στερεή χάρη σε μια σειρά από ρήξεις διαρκείας. Πώς η μεγαλύτερη εγκύτητα βγαίνει από την πιο μεγάλη αστάθεια.

και πως η αλληλεγγύη, αν έρθει, είναι σχεδόν πάντα νόμος απομάκρυνσης. Είναι μια ερώτηση διαπίστωσης στη Σαββατογεννημένη που πάντοτε διαφωνούσα. Ίσως να γράφτηκε για προβοκάρισμα, γιατί, όπως γράφει παραπάνω, είμαστε γεμάτοι από πράγματα που μας ρίχνουν απ' έξω και πρέπει να ξαναβρούμε τον τρόπο που θα τα ρίχνουμε εμείς από μέσα. Είχες μια αριστοτεχνική μέθοδο να φεύγεις απροειδοποίητα. Και εδώ, ας έρθει ο Γιώργος Χειμωνάς στη σελίδα που έπεσε στοιχαία. Σε αυτό τον ακούραστο θεατή χρωστάω ότι είμαι και δεν είμαι. Το ότι είμαι. Δεν έχει κανένα συνέστημα για μένα και αυτό είναι το πιο σπουδαίο για την αλήθεια. Γιατί εγώ δεν θέλω να μ' αγαπούν, δεν θέλω να με τιμούν. Θέλω να με λυπούνται με μια ανέσθητη παγωμένη λύπη που ισοδυναμεί με γνώση. Είναι δίκαιη η γνώση. Διάβαζα, θυμόμουν, πως ακίνητος παραμόνευε, πως περιφερόταν στα σύνορα της ζωής μου και εγγυόταν για τη δραματικότητά της. Την επικύρωνε. Διάβαζα, θερμομετρούσα. Διάβαζα, μέχρι που τα μάτια μου άρχισαν να λιένουν το σχήμα των πραγμάτων εκεί μέσα. Μαλβίνα Κάραλη, Σαββατογεννημένη.

Όσες φωτογραφίες του είχε δει, έδειχναν έναν άντρα, ψηλό, λιγνό, με πρόσωπο σαν του πουλιού, ελαφρώς ανασηκωμένο. Ώσπου μια μέρα ανακάλυψε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που τον έδειχνε προς το τέλος της ζωής του. Στεκόταν σε ένα άδειο δωμάτιο, σε ένα λευκό χώρο. Έμοιαζε με γκαλερί, αλλά δεν είχε πίνακες στους τοίχους. Με ένα τεράστιο μαύρο παλτό κουμπωμένο μέχρι πάνω, να καλύπτει το ογκώδε σώμα του. Στην κορυφή ξεπρόβαλε το κεφάλι, στηριγμένο στον πάντα λιγνό λαιμό, έτσι που έμοιαζε σχεδόν ξεκάρφωτο από τον όγκο, από εκεί και κάτω. Το πρόσωπό του, οπωσδήποτε κάπως γερασμένο, παρέμενε λίγο ως πολύ, αναλύωτο. Αν πράγματι υπήρχε κάποια αλλαγή, εστιαζόταν στο ότι έδειχνε πιο παιδικό. Τόσο ασυγκάλυπτη ήταν η έκφραση της Οδύνης. Ήταν η φωτογραφία ενός βασανισμένου παιδιού φυλακισμένου σε ένα σάρκινο όγκο. Αυτό που έμαθε τελικά από όλα εκείνα τα διαβάσματα ήταν κάτι άλλο. Κάτι που πραγματικά δεν το περίμενε. Πως η ιστορία της μοναξιάς είναι πολύ πιο παλιά ακόμα και από την ιστορία της ίδιας της ζωής. Μιλάμε για τη ζωή όπως την εννοεί ο περισσότερος κόσμος, πρόσθεσε. Χωρίς παιδιά, χωρίς ένα σύντροφο, χωρίς αυτό που λέμε οικογένεια ή σπιτικό, με όλη τη σημασία των λέξεων. Ή μια μέρα μπορεί να βαστίξει μια αιωνιότητα. Η ζωή, χωρίς αυτά, είναι μια ζωή χωρίς ιστορία. Μια ζωή όπου τίποτα, ούτε το πέταγμα της φαντασίας, ούτε το ξετύλιγμα της πλοκής, ούτε η κατάδυση στο ανθρώπινο δράμα, δεν αρκεί για να πραίνει το αμήλικτα σχολαστικό πέρασμα του χρόνου. Μόνο η δουλειά του, πρόσθεσε. Βέβαιη πια ότι αυτός ο άνθρωπος είχε τελικά καταθέσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό έργων από όσο υπήρχε λόγος. Πέθανε εξιντάρης. Διαβάζοντας ωστόσο την ιστορία του, νιώθεις πως η ζωή του τράβηξε χίλια χρόνια. Ρέιτσελ Κάσκ, Μετάβαση. It's quarter to three.

0: Πιστός στον κώδικά σου. Ναι, αυτό.
1: So make it one for my baby and one more for the road.
0: Και μακάρι ο δρόμος να συνεχίζεται για να σε ξανασυναντάω κάθε τόσο.
1: You would never know it, but buddy, I'm a kind of poet.

σώπασε. Το στόμα της σφίχτηκε σε μια αλόκοτη γκριμάτσα. Τα τεράστια μάτια της ασάλευτα. Η κλίση της μύτης ένα πηγάδι ολοσκιές στο φως που γύριζε. Με ρώτησες πρωτύτερα, μου είπε, αν πιστεύω πως η δικαιοσύνη δεν είναι άλλο από μια προσωπική ψευδαίσθηση. Δεν ξέρω τι να σου απαντήσω, είπε. Εκείνο που ξέρω είναι ότι πρέπει κανείς να τη φοβάται. Να τη φοβάται μόλο του το είναι, ακόμα και όταν τσακίζει τους εχθρούς σου και στέφει εσένα νικήτρια. Μετά, χωρίς να πει τίποτα άλλο, έπιασε με σβέλτες ανάλαφρες κινήσεις να βάζει τα πραγματά της στην τσάντα της και τελικά στράφηκε προς το μέρος μου, απλώνοντάς μου το χέρι. Στην επαφή των χεριών μας ένιωσα το δέρμα της απροσδόκητα απαλό και ζεστό. Rachel Cusk, Κίδος. Maybe I'm the afterglow.

0: Αυτή η ιστορία ξεκίνησε με να φύγε και με απειλές αποχωρήσεων. Δεν θα φοβηθεί, θα συνεχίσει ή θα φρενάρει και θα αναστείλει μια ζωή που, όπως και να έχει, τρέχει. Εσύ θα συνεχίσεις να εμφανίζεσαι ανάμεσά μας, ελπίζω, με ίδια ή άλλα ονόματα, άλλες ιστορίες, φέρνοντας άλλες φωνές και άλλες αφορμές για να αφυπνιστούμε. Εγώ θα σε ψάχνω, και σένα και ό,τι έχει αξία. Θες να φύγεις? Φύγε, είπε. Κλείσει σε σένα που λείπεις καιρό. Δεν σε ψάχνω πια, γιατί ξέρω πως θα έρχεσαι όποτε θέλεις. Και πότε θέλεις, δεν ξέρω. Όπως πάντα το κάνεις απρόβλεπτα. Και το έχω μάθει. Και το αγαπώ αυτό το ξαφνικό και απροειδοποίητο. Σήμερα στείλαμε αποσπάσματα από τη Σαββατογεννημένη της Μαλβίνας Κάραλη, ποίηματα του Ιβάν Γκολ σε μετάφραση του Έψιλον Χ Γονατά, και αποσπάσματα από το Κίδους και τη μετάβαση της Ρέιτσελ Κάσκ σε μετάφραση της Αθηνάς Δημητριάδου, και μαζί The Animals Were Gone, Damien Rice, End of an Era, Michel Gourevitch, Watch Me, Lynn Year, Hello, Lotte Kestner, η φωνή της Μαρίας Κάλλας στον τρόπο που τραγουδάει, και Αφόρσε Λούι, Τραβιάτα Τζουζέπε Βέρντι, Μαρία Κάλλας, Γκαμπριέλε Σαντίνη, συμφωνική της Ράι. All the way on, For my baby and one more for the road, Frank Sinatra και Kenny G. If you came this way, Max Richter, Yuki Namata, Caleb Barhans, Clarice Jensen, Brian Snow, Ben Russell.
1: We had a good time, didn't we?
2: That's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close.

0: όκληση σε σένα που λείπεις καιρό. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγιώλης.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Έτσι ακριβώς έγινε και στον προηγούμενο πόλεμο. Με βρίσκαμε τίποτα. Οι τιμές ανεβαίναν, τα πράγματα ξαφανίζονταν. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ κύριε Φεντερίκο, πες μου γιατί γίνονται οι πόλεμοι.
1: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Η εκατομμυριούχη της Νάπολης, του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Η Καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία Fragments of Light, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του Divertimento, με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Bartok και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Μανώλης Πιμπλής. Προς Ερικ Βιγιάρ. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη.

Ένα βουητό επιδοκιμασίας απλώθηκε στο χώρο. Την ίδια στιγμή ακούστηκαν θόρυβοι από πόρτες και ο νέος καγκελάριος μπήκε επιτέλους στο σαλόνι. Αυτοί που δεν τον είχαν ακόμα συναντήσει ήταν περίεργοι να το δουν. Ο Χίτλερ ήταν χαμογελαστός, άνετος, καθόλου όπως τον φαντάζονταν. Προσινής, ναι, μέχρι και ευγενικός, πολύ πιο ευγενικός από ό,τι θα πίστευε κανείς. Είχε για όλους κάποια λόγια ευχαριστίας, μια ζωηρή χειραψία. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι συστάσεις, πήραν όλοι πάλι θέσεις στις αναπαυτικές τους πολυθρόνες. Ο Κρουπ καθόταν μπροστά, τραβώντας νευρικά με τα δάχτυλα το μικροσκοπικό του μουστάκι. Ακριβώς πίσω του, δύο διευθυντικά στελέχη της IG Farben, αλλά και ο Φον Φίνκ, ο Κουάντ και μερικοί ακόμα, σταύρωσαν τα πόδια με σπουδαιοφάνεια. Ακούστηκε ένα σπηλαιώδες βήξιμο, το καπάκι ενός στυλό που έκανε ένα απειροελάχιστο κλικ. Σιωπή. Άκουσαν. Τα πιο ουσιώδη συνοψίζονται στα εξής. Έπρεπε να μπει τέλος σε ένα αδύναμο καθεστώς, να απομακρυνθεί η κομμουνιστική απειλή, να διαλυθούν τα συνδικάτα και να επιτραπεί σε κάθε εργοδότη να γίνει φύρερ στην επιχείρησή του. Η ομιλία κράτησε μισή ώρα. Όταν ο Χίτλερ τελείωσε, ο Γκούσταβ σηκώθηκε, έκανε ένα βήμα μπροστά και στο όνομα όλων των παρόντων προσκεκλημένων τον ευχαρίστησε για την ξεκάθαρη εικόνα που δόθηκε επιτέλους ως προς το πολιτικό τοπίο. Ο καγκελάριος χαιρέτησε ξανά στα γρήγορα τους παρευρισκόμενους πριν φύγει. Τον συνεχάρισαν, έδειξαν αυρότητα. Οι ηλικιωμένοι βιομήχανοι φαίνονταν ανακουφισμένοι. Μόλις εκείνος αποχώρησε, ο Γκέρινγκ πήρε το λόγο, ξαναδιατυπώνοντας ζωηρά κάποιες ιδέες, ύστερα μίλησε πάλι για τις εκλογές της 5ης Μαρτίου. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία να βγουν από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονταν. Αλλά για να κάνεις προεκλογική εκστρατεία, χρειάζονται χρήματα. Όμως το ναζιστικό κόμμα δεν είχε πια ούτε δεκάρα τσακιστή και οι εκλογές πλησίαζαν. Εκείνη τη στιγμή, ο Χάλμαρ Σάχτ σηκώθηκε, χαμογέλασε στην ομίγυρη και φώναξε. «Και τώρα, κύριε, περάστε από το ταμείο».

Ο Γάλλος Έρικ Βιγιάρ σε κάθε του βιβλίο αφηγείται μια ιστορία από την ιστορία. Η 14η Ιουλίου μιλάει για την κατάληψη της Βαστίλης το 1789. Το Κονγκό αναφέρεται στην απικιακή κατάληψη της περιοχής και στο μοίρασμα των απικιών. Ο πόλεμος των φτωχών αναφέρεται στο κίνημα της μεταρρύθμισης των διαμαρτυρωμένων στο νότο της Γερμανίας το 16ο αιώνα. Κίνημα ενάντια στην εξουσία και στα προνόμια. Στο μια αξιοπρεπής έξοδος, ο Βιγιάρ ανατέμνει τα γεγονότα που οδήγησαν στον πόλεμο της Ινδοκίνας, την ήττα και την αποχώρηση της Γαλλίας από την περιοχή. Η ημερήσια διάταξη είναι η εξιστόρηση της κατάληψης της Αυστρίας από τον Χίτλερ το 1938 και λίγο πιο πριν, το 1933, η συνάντηση των 24 βιομηχανικών βαρώνων με τον Χίτλερ και η συμφωνία χρηματοδότησής του.

Στο Μετέχμιο Ιστορίας και Λογοτεχνίας αφηγείται τις ιστορίες του με απολαυστική γραφή. Γι' αυτό άλλωστε η ημερήσια διάταξη βραβεύτηκε με το βραβείο Goncourt 2017, βραβείο που δίνεται σε λογοτεχνικά έργα, κάτι που πυροδότησε αντιπαράθεση μεταξύ των κριτικών. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι πρόκειται για αφήγημα. Τι είναι αυτό που κάνει ένα βιβλίο σχεδόν 150 σελίδων να κερδίσει το ανώτατο λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας, το οποίο έχουν λάβει μεταξύ άλλων ο Μαρσέλ Προύστ, η Σιμόν ντε Μποβουάρ, ο Μισελ Ουελμπέκ. Ο Βιγιάρ, όντας ο ίδιος σκηνοθέτης, επιλέγει να ρίξει τον φακό του σε ορισμένα στιγμιότυπα της ιστορίας του Μεσοπολέμου και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, τα οποία αφηγείται μένοντας πιστός στην ιστορική αλήθεια, με μια θεώρηση σκηνοθετημένη και μετουσιωμένη από τη λογοτεχνία.

Στις 20 Φεβρουαρίου του 1933, 24 βιομηχανικοί επιχειρηματίες συναντιούνται με τον Χίτλερ και συμφωνούν να χρηματοδοτήσουν το κόμμα του. Ο Βιγιάρ τους προσωμιάζει με 24 άβρες με παπιόν, φράκο και μονόκλ, που σηκώνονται στα πίσω πόδια τους και στέκονται ευθυτενείς. Υπακούν άμεσα για το οικονομικό συμφέρον τους και περνούν από το ταμείο προσφέροντας εκατομμύρια μάρκα για να ενισχύσουν το ναζιστικό κόμμα και να διασφαλίσουν ότι όντως οι εκλογές της 5ης Μαρτίου θα είναι οι τελευταίες. Παρεμβάλλονται κινηματογραφικά μικρές προδρομικές σκηνές, όπως η μεταφορά αιχμαλώτων των στρατοπέδων συγκέντρωσης στα εργοστάσια τους για να δουλέψουν υπό άθλιες συνθήκες με τίμημα ακόμα και την ίδια τη ζωή τους. «Ο πόλεμος αποδεικνυόταν κερδοφόρος», γράφει ο Βιγιάρ. «Η Μπάγερ αντλήσε εργατικό δυναμικό από το Μαουτχάουζεν. Η Μπεμβέ προσλάμβανε από τον Ταχάου. Η Σέλ από το Νόιγκαχάμε. Η Τελεφούνκεν από το Γκρος Ρόζεν και η Ζήμενς από το Μπούχενβάλντ, το Γκρος Ρόζεν και το Άουσβιτς. Οι πάντες είχαν πέσει με τα μούτρα σε αυτό το τόσο φτηνό εργατικό δυναμικό». Όπως εξηγεί ο Βιγιάρ, οι επιχειρήσεις δεν πεθαίνουν σαν τους ανθρώπους, είναι πρόσωπα των οποίων το αίμα συγκεντρώνεται στο κεφάλι. Τα αποκαλούμε νομικά πρόσωπα και μπορεί να γίνουν πιο παλιά ακόμη και από τα ίδια τα κράτη. Υπάρχουν οι ένοχοι. Ο Βιγιάρ καλεί στο εδόλιο του κατηγορούμενου τους 24 επιχειρηματίες που αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Χίτλερ για χρηματοδότησή του. Καλεί την πολιτική ηγεσία της Αυστρίας, αλλά και τις κυβερνήσεις της Αγγλίας και της Γαλλίας. Είναι βιτριολικός απέναντι στις ηθήνουσες ελίτ. Φωνάζει το μεγάλο ερώτημα που παραμένει μέχρι σήμερα. Τι κάνουν οι μεγάλες δυνάμεις της κάθε εποχής απέναντι στην άνοδο κάθε είδους φασισμού, και καταλήγει. Δεν πέφτουμε ποτέ δύο φορές την ίδια άβυσσο, αλλά πέφτουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο, με γελοιότητα και τρόμο.

είναι αναπόφευκτο για τον Μανώλη Πιμπλή που μετέφρασε την ημερήσια διάταξη, που όπως έχει δηλώσει η σχέση του με το βιβλίο και τη δημοσιογραφία είναι σχέση ζωής και δεν πρόκειται να διακοπεί, να συνομιλήσει με σεβασμό και ραδιοφωνικά με τον παθιασμένο σύγχρονο Γάλλο συγγραφέα.

Αγαπητέ Ερίκ, δεν τρώω συχνά ψωμί, αλλά σήμερα αγόρασα μια φρατζόλα και την καταβρόχθησα ολόκληρη. Οπότε σε σκέφτηκα. Σε σκεφτόμουν όλη την ώρα που την έτρωγα στο σπίτι, ύστερα διάβασα λίγες σελίδες δικές σου και δικές μου και μετά βγήκα έξω με τον υπολογιστή μου και κάθισα σε ένα καφέ να σου γράψω. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Τρως πολύ ψωμί, αυτό το ξέρω καλά. Έχει αποτυπωθεί στη μνήμη μου. Όπου πας, ψάχνεις τους φούρνους. Όχι για τυρόπιτες και κρουασάν, μόνο για ψωμί. Αν έχω καταλάβει καλά, αυτό για σένα σημαίνει πολλά. Είναι μια σπονδή στο παρελθόν σου, της εποχής της φτώχειας και της ολιγαρκούς περιπλάνησης. Είναι επίσης απότιση φημής στον ανώνυμο χειρόνακτα του τώρα και του πάντα. Είναι εξύμνηση του φαγητού του φτωχού. Είναι η δική σου ανάγκη να θυμάσαι ποιος ήσουν και με ποιους είσαι. Γι' αυτό και η τεράστια κατανάλωση ψωμιού δεν σε παχύνει.

Άλλωστε, ένας χειρόνακτας παραμένεις κι εσύ. Ένας χειρόνακτας της γραφής πλέον, που σκάβεις στο ιστορικό παρελθόν, σκάβεις και μέσα σου, βρίσκεις τα υπόγεια ύδατα που κυκλοφορούν τα ίδια πάντα, άσχετα με το τι γίνεται στην επιφάνεια. Μαζί σου σκάβω κι εγώ όταν σε μεταφράζω, να βρω τις αντίστοιχες λέξεις που θα ηχήσουν όπως τις έγραψες στη δική σου γλώσσα. Τις λόγιες και τις ευτελείς, τις σοβαρές και τις αστείες.

Αυτό που με εντριγκάρει στη δική σου περίπτωση είναι το πώς μπόρεσες να επιβάλλεις ένα είδος αφηγήματος που δεν υπήρχε και που πριν το κάνεις εσύ θα φαινόταν καθαρή τρέλα να το επιχειρήσει κάποιος. Δεν είναι τυχαίο ότι ούτε αφού το έκανες και αφού πέτυχε, ούτε τώρα κάποιος άλλος το επιχειρεί. Ενώ βέβαια το ότι άλλαξες εντελώς τα δεδομένα της μυθοπλασίας επί της ουσίας εξαφανίζοντάς την. Περιγράφεις ιστορικά γεγονότα και κανένα πρόσωπο από αυτά που περιλαμβάνονται στην αφήγηση δεν είναι προϊόν της φαντασίας. Ούτε ένα. Αυτό βάζει κατευθείαν στα χείλη όλων το ερώτημα. Είναι μυθιστόρημα ή δοκίμιο αυτό που γράφεις? Ακόμα όμως βρισκόμαστε στο στάδιο της αφέλειας, γιατί το ερώτημα είναι τζούφιο. Δεν είναι δοκίμιο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί δεν έχει ούτε τη γλώσσα, ούτε τη δομή, ούτε την απόσταση, ούτε την εντός εισαγωγικών αντικειμενικότητα του δοκιμίου. Το ύφος είναι καθαρά λογοτεχνικό. Οι αναζητήσεις στη δράση και τις συμπεριφορές των προσώπων είναι καθαρά λογοτεχνικές. Και μόνο οι χαρακτήρες μένουν στις σελίδες σαν γνήσιοι εκπρόσωποι της κοινής ιστορικής κληρονομιάς, που όμως εύνης γίνονται ευάλωτοι και αιωρούμενοι στα χέρια των συγγραφικών σου αναζητήσεων, χάνοντας εκείνη τη δίθεν γνησιότητά τους, καθώς τώρα στις σελίδες σου βρίσκουν τα βαθύτερα χαρακτηριστικά τους, έξω από κλισέ, δημοσιογραφικές περιγραφές και ιστορικές αφαιρέσεις. Δεν γνωρίζω αν αυτό λέγεται καθαρό μυθιστόρημα, γνωρίζω όμως ότι κάνεις αυτό που δεν κάνουν ούτε οι μυθιστοριογράφοι, ούτε οι ιστορικοί. Σε κάθε περίπτωση, η Κριτική Επιτροπή του Βραβείου Γκονκούρ σου έδωσε το βραβείο μυθιστορήματος. Και εγώ προσωπικά χαίρομαι, γιατί δεν φοβήθηκες κανένα σύστημα και επέβαλες εν τέλει, όχι βέβαια χωρίς μεγάλη προσπάθεια, το συγγραφικό σου τρόπο και τις ιδέες.

Πρέπει να σου πω επίσης ευθέως ότι ενώ στα κείμενά σου είσαι ως προς την έκταση εγκρατής, στην ιδιωτική σου ζωή μιλάς ακατάπαυστα. Δεν λέω βέβαια κάτι που δεν ξέρεις. Ίσως αυτή να είναι όμως η αιτία της λογοτεχνικής σου επιτυχίας. Έχεις πάρα πολλά πράγματα να πεις και κάθε φορά τα συμπυκνώνεις σε μικρά βιβλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ έχουμε περάσει άπειρες ώρες στο σπίτι σου κουβεντιάζοντας, η κουβέντα θα συνεχίζεται πάντα και στο πλατήσκαλο, έξω στο κρύο, για καμιά ώρα ακόμα. Σου είναι αδύνατο να βάλεις μια τελεία. Αλλά είναι και ένδειξη φιλίας.

Η ημερήσια διάταξη είναι μια αληθινή βόμβα και βιβλίο εξαιρετικά επίκαιρο. Ωστόσο, εγώ έχω εξίσου στην καρδιά μου τα ανώνυμα πρόσωπα της 14ης Ιουλίου, αυτούς τους καθημερινούς εξεγερμένους της Βαστήλης που ξεσηκώθηκαν κατά της κατάφορης αδικίας ζητώντας ένα κομμάτι ψωμί, που έψαξες και βρήκες ό,τι είχε διασώσει η ιστορία από την ταυτότητά τους και μας τους παρέδωσες ακέραιους και εν τέλει αξιοπρεπείς.

Συνδέοντας κάπως άτσαλα κάποια από τα παραπάνω στοιχεία, θα σου πλέξω το εγκόμιο και για το εξής. Είσαι ο μόνος συγγραφέας που ξέρω που στην έναρξη και στο τέλος μιας παρουσίασης βιβλίου σου σε ξένη χώρα χαιρετάς διαχειραψίας τους διερμηνείς. Το κάνεις για δύο λόγους, πιστεύω. Πρώτον, γιατί ξέρεις ότι είσαι πολυβόλο και τους κάνεις τη ζωή μαρτύριο. Δεύτερον, γιατί αναγνωρίζεις τη δουλειά τους, τον αφανή ήρωα της ιστορίας, αυτόν που θέλεις να υπερασπίζεσαι και που κάνει μια βαριά δουλειά απλώς για τον Άρτο τον Επιούσιο. Μείνε ίδιος, τρώγε ψωμί. Με αγάπη, Μανώλης.

0: Μανώλη Πιμπλή, γιατί επέλεξες τον Ερικ Βιγιάρ ως παραλήπτη της Κάρποστάλ σου?
1: Είναι σημαντικός συγγραφέας για όλους αυτούς τους λόγους που εξηγώ και στο γράμμα το οποίο γράφω. Είναι ένας συγγραφέας μοναδικός. Έχει δημιουργήσει μια σχολή της οποίας είναι ο μόνος, μάλλον, συνεχιστής. Θεωρώ ότι έχουν μεγάλη δύναμη τα κείμενά του. Είναι πολιτικά κείμενα. Είναι κείμενα που ψάχνουν και βρίσκουν στην ιστορία στιγμιότυπα τα οποία κανείς άλλος δεν ψάχνει να τα βρει, και τους δίνουν μια ανθρώπινη διάσταση, με την έννοια όχι αναγκαστικά του ανθρώπινου, του καλώς εννοούμενου ανθρώπινου, αλλά μια διάσταση λιγότερο επιστημονική, λιγότερο δημοσιογραφική. Μπαίνει μέσα στην καρδιά των πραγμάτων και αναζητεί εκείνες τις στιγμές που φαίνονται σε αυτόν κρίσιμες και που είναι πράγματι κρίσιμες και που δεν τις αναφέρει κανένα βιβλίο ιστορίας. Κάνει την ιστορία ανθρώπινη, κάνει την ιστορία καθημερινή. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μοναδικό. Και επειδή τον έχω γνωρίσει και ως άνθρωπο, τον ίδιο, ξέρω ότι είναι και ευθύς και έξυπνος και διαβασμένος και πολύ ζεστός ταυτόχρονα. Μου φάνηκε αυτονόητο ότι θα επέλεγα τον Ερικ Βιγιάρ. Είναι μια περίπτωση που εμένα μου δημιουργεί πολλά συναισθήματα. Και ταυτόχρονα, το βιβλίο για το οποίο μιλάμε εδώ, η Μερίσια Διάταξη, που είναι μάλλον το πιο γνωστό του βιβλίο, Lord of the Jew στα γαλλικά, είναι απολύτως επίκαιρο. Οι περιγραφές που κάνει των συναντήσεων, ας πούμε, του Χίτλερ με το καγκελάριο της Αυστρίας πριν τη βουτήξει την Αυστρία, έχουν κάτι από αυτά που ακούμε σήμερα.

0: pluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt.
1: Ο Μανώλης Πιπλής γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών. Εργάστηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα» ως υπεύθυνος για το ένθετο «Βιβλιοδρόμιο». Διετέλεσε συμπαρουσιαστή στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ1 «Βιβλία στο κουτί». Από το 1995, όταν πρωτοεμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα με τη συλλογή ποιημάτων με τίτλο «Εκποίηματα», παραμένει ενεργός και δραστηριοποιείται στη λογοτεχνική κριτικογραφία και μετάφραση. Συνεργάστηκε με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών για σειρά εκδηλώσεων, λέξεις και σκέψεις, διατηρεί την εκπομπή «Βιβλιοβούλιο» στο κανάλι της Βουλής, επίσης αρθρογραφεί στην εφημερίδα των Συντακτών και στην Εποχή. Το 2017 ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνο της ελληνικής παρουσίας σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου του εξωτερικού για λογαριασμό του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Είναι διευθυντής του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων.
0: Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
1: Ο Μανώλης Πιπλής ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Κάρπο Στάλ του στον Ερικ Βιγιάρ. Ακούσαμε Χάνια Ράνι και Ντομπράνα Τζόσερ, Ζορζ Μπρασένς, Έρολι Σάξ, Ιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το αφήγημα «Ημερήσια διάταξη» του Ερικ Βιγιάρ σε μετάφραση Μανώλη Πιπλή.

0: Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασχέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Σαντρίν Πιό, η άρπα μέσα της.

Ήταν 5 Ιουνίου του 1965 όταν η μικρή Σαντρίν αντίκριζε για πρώτη φορά το φως του παρισινού ουρανού στη συνοικία Ισί Λε Μουλινό δίπλα στον ποταμό Σικουάνα. Ένας ποταμός ταλέντου και η ίδια ξεκίνησε να σπουδάζει άρπα. Σύντομα όμως η καλή της νεράιδα την έκανε να ανακαλύψει τις δικές της υπέροχες χορδές μέσα στο λαιμό της. Και κάπως έτσι κάπου εκεί στο Conservatoire de Paris ξεκινά το παραμύθι της Σαντρίν Πιού.

0: Entrez, brave homme, entrez.
1: Μια φορά και έναν καιρό ξεκινά την αφήγησή της η Σαντριγιόν, η Σταχτοπούτα, όπως την φαντάστηκε η Πολίν Βιαρντό και όπως μας την ερμήνευσε η ψήφωνος Σαντρίν Πιό με τον Νίκολας Κοκ στο πιάνο σε μια ηχογράφηση του 2000. Εμείς όμως ας πάμε λίγο πίσω στην αρχή της καριέρας της καλλιτέχνη και στη γνωριμία της με τον βετεράνο του μπαρόκ αρχιμουσικό William Christie. 24 χρονών ήταν η νεαρή Σαντρίν όταν είχε την πρώτη της μεγάλη συνεργασία μαζί του και αυτό ήταν στο φεστιβάλ της Aix-en-Provence όταν συμμετείχε στη Βασίλισσα των Ξωτικών του Πέρσελ.

Now the Night από την Βασίλισσα των Ξωτικών του Henry Purcell με την υψήφωνο Sandrine Pio, όχι στην πρώτη της εμφάνισης στο φεστιβάλ της Aix-en-Provence το 89 με τον William Christie, αλλά από αρκετά μεταγενέστερη ηχογράφηση του 2022 με την Emmanuelle Haim στο πόντιουμ του συνόλου Le Concert d'Astrée. Πάμε όμως τώρα για λίγο και στο Mozart, έναν συνθέτη που η Pio δεν άφησε ασφαλώς έξω από τη δισκογραφία της, ειδικά σε ό,τι αφορά τις καντάτες και τις άριες κονσέρτου. Fra lo scure ombre funeste από την καντάτα Davide Penitente, Kechel 469, μία από τις πρώτες επαγγελματικές ηχογραφήσεις της καλλιτέχνης.

Θα παραμείνουμε στο Μότσαρτ και ασφαλώς στη Σαντρίν Πιού και μετά την άρια «Φραλοσκούρε όμπρε φουνέστε» από την καντάτα «Ντάβιντε Πενιτέντε» θα απολαύσουμε τώρα τη Γαλλίδα Υψίφωνο σε μια άρια κονσέρτου του Μότσαρτ «Α Σεντσέλ Μπενίνιε Στέλε Κέχελ 538», ένα αγαπημένο της από ό,τι φαίνεται δεξιοτεχνικό κομμάτι που θα βρούμε και σε πρώιμες ερμηνείες της. Εδώ όμως ας το απολαύσουμε από εμφάνισή της στο Festival de Saint-Denis το 2003 με το σύνολο Le Talon Lyrique και τον Christophe Rousset στο πόντιουμ.

2003, φεστιβάλ του Saint-Denis, Christophe Rousset στο πόντιουμ του συνόλου Le Talon Lyrique και ασφαλώς Sandrine Pio στην άρια κονσέρτου A Saint-Chel Benigne Stelle και Kechel 538 του Mozart. Ας επιστρέψουμε όμως στον πρώτο μέντορα της καλλιτέχνη, William Christie, και το τεράστιο boost, την ενίσχυση που της έδωσε στις αρχές της καριέρας της. Είπαμε ότι η Pio ξεκίνησε ως αρπίστα πριν ασχοληθεί με την εσωτερική της άρπα. Η ίδια είχε πει λοιπόν για τη σχέση της με το τραγούδι: «Αρχικά τίποτα δεν με προετοίμαζε για το μονοπάτι του μπαρόκ. Ακόμη και η άρπα που έπαιζα ήταν σύγχρονη». Ο William Christie, ο Christophe Rousset και τόσοι άλλοι διαμόρφωσαν ξεκάθαρα τη μουσική μου ζωή. Επιπλέον, η κοινότητα του μπαρόκ είναι πολύ ανοιχτή. Η γνωριμία με ένα μαέστρο σήμαινε ότι γινόμουν μέλος ενός είδους οικογένειας, όπου γνωρίζεις ένα μέλος και μετά τους γνωρίζεις όλους.

1993 και μόλις απολαύσαμε ένα απόσπασμα από την τέταρτη πράξη της όπερας «Κάστορ και Πολυδεύκης» του Ουραμό, με την υψήφωνο Σαντρίν Πιού να ερμηνεύει δύο διαφορετικές σκιές στον Άδη και τον αρχιμουσικό William Christie να διευθύνει το σύνολο «Les Arts Florissants». Την επόμενη χρονιά, 1994, κυκλοφόρησε και ο Μεσσίας του Χέντελ με το ίδιο σύνολο, τον ίδιο μαέστρο και φυσικά την ίδια σοπράνο.

1994, Μεσσίας του Χέντελ και την ηχογράφηση αυτή με την Σαντρίν Πιό και τον αρχιμουσικό William Christie να διευθύνει το σύνολο Les Arts Florissants, τη γνωρίζω καλά. Διότι εκείνη τη χρονιά, τα Χριστούγεννα, έπαιζε και η κρατική Μεσσία στο Μέγαρο, όπου εγώ νεαρός τραγουδούσα στη χοροδία και θυμάμαι είχα πάει στη λέσχη του δίσκου να ζητήσω μια καλή ηχογράφηση του Μεσσία. Μου είχαν δώσει αυτή λέγοντας ότι μόλις κυκλοφόρησε και είναι πάρα πολύ καλή. Θα μου πείτε τώρα, αναμνήσεις, ναι. Αλλά αναμνήσεις που μας δείχνουν πόσο η καλλιτεχνική δουλειά και πορεία κάποιων μεγάλων ερμηνευτών όπως η Πιό γίνονται ένα δικό μας είδος ημερολογίου και βαλσαμώνουν τις στιγμές μας μέσα στον χρόνο, τις όμορφες, τις άσχημες, τη χαρά και τα τραύματα της καρδιάς. «Α, μοιοκόρ, αχ, καρδιά μου», από την Αλτσίνα. Ας παραμείνουμε στον Χέντελ.

2015, Βρυξέλλες και η Αλτσίνα της Σαντρίν Πιό υποφέρει και τραγουδά, μαζεύοντας τα κομμάτια της σπασμένης καρδιάς της υπό τη μουσική διεύθυνση Κριστόφ Ρουσέ. Άραγε θα ήταν η μουσική έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, αν δεν υπήρχε το μπαρόκ. Ας κλείσουμε με κάτι πιο σύγχρονο, Μπακιάνας Μπραζιλέρας, νούμερο 5 του Βίλα Λόμπος. Και πάλι όμως με τη γενεθλιάζουσα Σαντρίν Πιό, μια καλλιτέχνηδα που φιλοξένησε ο καθρέφτης μας σήμερα, η οποία ξεκίνησε ως αρπίστα, στην πορεία όμως η άρπα της έγινε εσωτερική. Σε εκείνην και σε εσάς φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτεριλιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπού.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε για τρία απέσια τερατάκια που δεν αφήνουν τη Μαρία να κοιμηθεί. Τα τέρατα δεν αγαπούν το φεγγάρι. Κείμενο και εικόνες Μαρζάν Σατραπή. Πριν από πολλά χρόνια ήταν ένα κοριτσάκι που το λέγανε Μαρία. Περνούσε όλη τη μέρα της χαρούμενα. Μάζευε κεράσια, έπαιζε κυνηγητό, διάβαζε αστείες ιστορίες, ζωγράφιζε λαγουδάκια. Μας ανέβηκε ο ήλιος, όλα άλλαζαν. Και να πώς. Μόλις έπεφτε στο κρεβάτι της, έρχονταν τρία άτιμα τερατάκια της νύχτας και δεν την άφηναν σε ησυχία. Το ένα της τσιμπούσε τη μύτη. Το άλλο της τραβούσε τα μαλλιά. Και το τρίτο της έκανε γκριμάτσες για να την τρομάζει. Η Μαρία δεν ήξερε τι να κάνει. Όπου κι αν πήγαινε να κρυφτεί, τα τρία ύπουλα τερατάκια πάντα την ανακάλυπταν. Και δεν ήταν δάκια τόσο δυνατή για να τα διώξει. Έπρεπε να αντιδράσει. Μια νύχτα, καθώς σκεφτόταν τι να κάνει βλέποντας τον ουρανό που τον φώτιζε το φεγγάρι, της ήρθε μια ιδέα.

«Μα και βέβαια», είπε. «Το βρήκα. Εάν τα τέρατα βγαίνουν μόνο τη νύχτα, είναι γιατί φοβούνται το φως. Αν φέρω το φεγγάρι στο δωμάτιό μου, θα πάψουν να με ενοχλούν πλέον». Πήρε ένα τεράστιο ψαλίδι, έκοψε το φεγγάρι και το έβαλε σε ένα όμορφο κλουβί πάνω από το κρεβάτι της. Όλα πήγαν θαυμάσια. Τα τέρατα την άφησαν ήσυχη. Όλο αυτό το διάστημα, η έλλειψη του φεγγαριού στους δρόμους ήταν φρικτή.

οι γάτες που συνήθιζαν να βγαίνουν τη νύχτα δεν μπορούσαν τίποτα πια να κάνουν γιατί δεν έβλεπαν. Εάν δοκίμαζαν να κάνουν μια βόλτα το βράδυ, σκόνταυταν παντού. Βρέθηκαν σε λίγο δεκάδες και μετά από λίγο εκατοντάδες γάτες στο νοσοκομείο με χτυπημένο κεφάλι, αυτή ή και με πόδι σπασμένο. Όμως η εξαφάνιση του φεγγαριού έκανε κάποιους άλλους ευτυχισμένους. Τα ποντίκια που συνήθιζαν να βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι των υπονόμων δεν φοβούνταν πια τις γάτες, τους ορκισμένους τους εχθρούς. Βασίλευαν στους δρόμους. Καταλίστευαν τα μαγαζιά. Έτρωγαν τις πόρτες και τους τοίχους. Ούρλιαζαν μέχρι τα χαράματα. Για να μην πολυλογούμε, όχι μόνο βρώμιζαν την πόλη, αλλά και δεν άφηναν τον κόσμο να κοιμηθεί. Η κατάσταση έγινε ανυπόφορη. Οι γάτες αποφάσισαν να πάνε στο βασιλιά τους, να του εξηγήσουν τα βάσανά τους και να του ζητήσουν βοήθεια. Η αυτού μεγαλειώτης ο βασιλέας Γάτος, συνοδευόμενος από τον υπουργό του, επισκέφτηκε τη Μαρία. «Μαρία», είπε η αυτού μεγαλειώτης, «ο λαός μου δεν μπορεί πια να βγει έξω τη νύχτα. Τα ποντίκια κυρίευσαν τους δρόμους, αφού δεν φοβούνται πια κανένα. Πρέπει να μας δώσεις πίσω το φεγγάρι». Η Μαρία απάντησε. «Μα αν σας δώσω πίσω το φεγγάρι, τι θα απογίνω εγώ με αυτά τα απέσια τέρατα? Το μόνο πράγμα που τα φοβίζει είναι το φεγγάρι. Το φεγγάρι μου δίνει φως και χωρίς αυτό θα φοβάμαι και πάλι». Τότε ο βασιλιάς Γάτος της είπε. «Δεν είναι μόνο το φεγγάρι. Τα τέρατα φοβούνται και τις γάτες. Θα σου στείλω έναν στρατιώτη μου που θα κοιμάται στην άκρη του κρεβατιού σου για να κυνηγάει αυτά τα κακά πλάσματα. Εσύ σε αντάλλαγμα θα μου δώσεις πίσω το φεγγάρι». Η Μαρία το δέχτηκε. Και ό,τι υπόθηκε έγινε πράξη. Από εκείνη τη μέρα και μετά, κάθε φορά που βλέπει κανείς ένα κοριτσάκι και τη γάτα του, ξέρει γιατί κοιμάται η γάτα στην άκρη του κρεβατιού της.

ήταν το βιβλίο «Τα τέρατα δεν αγαπούν το φεγγάρι», κείμενο και εικόνες Μαρζάν Σατραπή, από τις εκδόσεις «Επόμενος σταθμός». Όνειρα γλυκά.

Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Κατερίνα Λιοντή.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Κλασικά τρίτο.

ο αφηρημένος ταχυδρόμος. Ποικίλα, διάσπαρτα, ίσως και αζήτητα γράμματα μουσικά της CBU. Είναι απίστευτο το τι μπορεί να βρεις ψάχνοντας μέσα στον βαρύ, τον δερμάτινο σάκο του μουσικού αφηρημένου ταχυδρόμου. Σχεδόν τα πάντα. Γιατί είναι έντιμος και τίποτα δεν χάνει. Μα καθώς είναι αφηρημένος, τα πιο πολλά μένουν ξεχασμένα μέσα στο σάκο του. Και το συγκεκριμένο που θα ανοίξουμε απόψε ανήκει σε εκείνα που γράφτηκαν στο φεστιβάλ του Salzburg της χρονιάς που μας πέρασε, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, έναν από τους πιο λαμπερούς θεσμούς των καλοκαιριών. Εκεί βρέθηκε στις 15 Αυγούστου του 2025 η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης με τον Ρικάρντο Μούτι για να παρουσιάσουν δύο αριστουργήματα του ρομαντικού ρεπερτορίου, την τραγική συμφωνία, την τέταρτη Deutsch 417 του Franz Schubert, γεμάτη πάθος και δραματικότητα, η οποία μας αποκαλύπτει το νεανικό αλλά ήδη αναγνωρίσιμο στίγμα της ιδιοφυΐας του συνθέτη, και την μεγάλη λειτουργία, αριθμός 3 του Anton Bruckner, στην οποία η μουσική υψώνεται σε μια συγκλονιστική έκφραση πίστης και δέησης, συνδυάζοντας μεγαλείο και μυστικισμό. Συμμετέχουν η σοπράνο Ying Fang, η κοντράλτο Wiebke Lehmkuhl, ο τενόρος Pavel Breslik και ο μπάσος William Thomas, μαζί με τη χοροδία της κρατικής όπερας της Βιέννης. Ο ίδιος ο Σούμπερτ ονόμασε τη συμφωνία σε ντο ελάσσονα τραγική. Παρότι είναι η πιο σοβαρή από τις πρώτες έξι, η ονομασία φαίνεται περισσότερο μία νεανική τάση προς το δραματικό παρά αντανάκλαση του ίδιου του έργου. Το αργό μέρος, μεγαλύτερο από ό,τι συνήθιζε τότε ο συνθέτης, είναι πραγματικό θαύμα, λουσμένο σε μία θλιμμένη αλλά και γλυκιά λυρική χάρη που θυμίζει απόλυτα το ύφος του. Η συμφωνία δεν παρουσιάστηκε όσο ζούσε ο Σούμπερτ. Η πρώτη της δημόσια εκτέλεση έγινε στη Λειψία το 1849, 21 χρόνια μετά το θάνατό του. Γράφτηκε το 1816, όταν ο Σούμπερτ ήταν μόλις 19 χρόνων. Τότε δίδασκε στο σχολείο του πατέρα του, αλλά ήδη ένιωθε ότι ξεπερνούσε τις δυνατότητες της μικρής οικογενειακής ορχήστρας για την οποία συνέθετε. Αναζητούσε διεξόδους, ακόμη και στη θέση του δασκάλου μουσικής στο Λάιμπαχ, τη σημερινή Λουμπλιάνα, χωρίς επιτυχία. Ίσως η απόρριψη εκείνης της αίτησης να ήταν που έδωσε το έναυσμα για αυτό το έργο, που ήταν πιο απαιτητικό και που δύσκολα θα μπορούσε να παιχτεί από ερασιτέχνες. Ανάμεσα στις άλλες νεανικές του συμφωνίες, που ακόμη ανασένουν τον κόσμο του Χάιντν και του Μότσαρτ, η τραγική ξεχωρίζει για το βάθος και την τόλμη της, δείχνοντας έναν συνθέτη που άρχιζε ήδη να χαράσει το δικό του δρόμο. Την τέταρτη

Ακούσαμε την τέταρτη συμφωνία σε ντο ελάσσονα, Deutsch 417, την επωνομαζόμενη «Τραγική» του Franz Schubert, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μούτι. Η δεκαετία του 1860 υπήρξε καθοριστική για τον Άντων Μπρούκνερ. Το 1860, στα 36 του χρόνια, ήταν ακόμη οργανίστας στον καθεδρικό ναό του Λίντς, ενώ συνέχιζε σπουδές αρμονίας και αντίστοιξης με τον θεωρητικό Σίμον Ζέχτερ στη Βιέννη. Εκείνα τα χρόνια δεν συνέθετε τίποτα το αξιόλογο. Ωστόσο, μέσα στην επόμενη δεκαετία θα έβρισκε τον εαυτό του. Μετά το 1867, όταν ο δάσκαλός του πέθανε, ο Μπρούκνερ βρέθηκε σε μια δύσκολη υπαρξιακή κρίση που τον οδήγησε μέχρι και σε θεραπείες με κρύα λουτρά στο Bad Kreuzen. Από αυτή την περίοδο όμως αναδύθηκε ένας νέος δημιουργός, οργανίστας με διεθνείς περιοδίες, καθηγητής στο οδείο της Βιέννης, αλλά και συνθέτης που ξεκινούσε να χαράζει τη δική του πορεία στον κόσμο της συμφωνίας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια γεννήθηκαν οι τρεις μεγάλες λειτουργίες του. Η τρίτη, σε φα ελάσσονα, ολοκληρώθηκε το 1868, λίγο πριν εγκατασταθεί μόνιμα στη Βιέννη. Είναι η τελευταία από τις πέντε ολοκληρωμένες λειτουργίες του και ξεχωρίζει για το βάθος και την εκφραστική της τόλμη. Πολλοί μάλιστα θεωρούν ότι λόγω της δραματικής έντασης και της απαιτητικής γραφής της μοιάζει περισσότερο με έργο που προορίζεται για αίθουσες συναυλιών παρά για ναό. Ο ίδιος ο Μπρούκνερ πάντως τη διεύθυνε αρκετές φορές σε εκκλησιαστικό πλαίσιο πριν την παρουσιάσει σε συναυλία. Η λειτουργία ακολουθεί την παραδοσιακή δομή «Κύριε, Γλώρια, Κρέντο, Σάνκτους, Μπενεδίκτους και Άνιους Δέι», αλλά σε κάθε σελίδα της αναπνέει το προσωπικό στίγμα του συνθέτη. Το «Κύριε» ανοίγει με σοβαρότητα και ευλάβεια για να κορυφωθεί σε ένα σχεδόν ψιθυριστό τέλος. Στο «Γλώρια» και στο «Κρέντο» ο Μπρούκνερ εναλλάσσει με μαεστρία στιγμές βαθιάς περισυλλογής με μεγαλοπρεπείς εκρηκτικές κορυφώσεις. Στο «Κρέντο» ιδιαίτερα, η σκηνή της Σταύρωσης και της Ανάστασης παρουσιάζεται ως ένα αληθινό μουσικό δράμα. Από την κατανυκτική φωνή του μπάσου και της χοροδίας στο «Κρουσιφίξους» μέχρι την ευνίδια λάμψη της Ανάστασης που εκρήγνεται με το «Et Resurrexit». Στα τελευταία μέρη η ατμόσφαιρα αλλάζει. Το «Μπενεντίκτους» αναδύεται λυρικό και εσωτερικό, με διαλόγους ανάμεσα στον σολίστα και τη χοροδία και γίνεται ίσως από τις πιο ρομαντικές σελίδες που έγραψε ποτέ ο Μπρούκνερ. Και στο «Άνιους Δέι» η μουσική επιστρέφει στη σκοτεινή τονικότητα της αρχής για να καταλήξει τελικά σε μία ήρεμη, σχεδόν συμφιλιωτική ειρηνική προσευχή. Η λειτουργία αυτή δεν είχε βέβαια μία πορεία χωρίς δυσκολίες. Αρχικά θεωρήθηκε υπερβολικά μεγάλη από μαέστρους της εποχής. Όμως όταν παρουσιάστηκε το 1872 με τον ίδιο τον Μπρούκνερ να διευθύνει, προκάλεσε ενθουσιασμό. Ο Johann Herbeck, που αρχικά την είχε απορρίψει, δήλωσε ότι πλέον αναγνώριζε μόνο δύο μεγάλες λειτουργίες, αυτήν και την Μίσα Σολέμνης του Μπετόβεν. Την λειτουργία αριθμός 3 του Άντων Μπρούκνερ ερμηνεύουν τώρα η χοροδία της Κρατικής Όπερας της Βιέννης και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης με τον Ρικάρντο Μούτι στο πόντιουμ και σολίστ είναι η σοπράνο Γινγκ Φανγκ, η κοντράλτο Βίμπκε Λέμκουλ, ο τενόρος Πάβολ Μπρέσλικ και ο μπάσος Βίλιαμ Τόμας.

Αυτή ήταν η μεγάλη λειτουργία σε φαελάσσονα του Άντων Μπρούκνερ, το έργο που σφράγισε μία δεκαετία κρίσιμη για τον συνθέτη, μία εποχή προσωπικών αγώνων αλλά και καλλιτεχνικής ανάτασης, όπου ο Μπρούκνερ πέρασε από τη διδασκαλία και την αμφιβολία στη διαμόρφωση μιας φωνής που έμελε να αλλάξει τη συμφωνική μουσική. Την ερμήνευσε η χοροδία της κρατικής όπερας της Βιέννης και η φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μούτι και σολίστ ήταν η σοπράνο Γινγκ Φανγκ, η κοντράλτο Βίπκε Λέμκουλ, ο τενόρος Πάβολ Μπρέσλικ και ο μπάσος Βίλιαμ Τόμας. Έτσι ολοκληρώθηκε το μουσικό γράμμα που γράφτηκε στις 15 Αυγούστου του 2025 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ζάλτσμπουργκ, το οποίο φρόντισε να φτάσει στους δέκτες σας ο Γιάννης Ψυχογιός και διάβασε η Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Καλό σας βράδυ!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η καπέλα Ατενέα σας προσκαλεί στην συναυλία Fragments of Light, ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στην αισθητική του Divertimento με μουσική για ορχήστρα εγχόρδων των Mozart, Bartok και Θάνου Μαριέτη. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο Γεώργιος Τζιατζιάφης. Fragments of Light, 3η 9 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στην ιστορική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Πληροφορίες και εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά, τον ήχο φροντίζει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο του Τρίτου. Μας τηλεφωνείτε στο 2 10 60 13 167. Καλώς ήρθατε στο Δέντρο της Τζαζ. Μια εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης. Τον ήχο που μας εκπλήσει στο σήμερα και στο χθες.

Ακόμα και με εγδαρμένη τραχιά φωνή, η γλυκά της έχει ξεφτύσει από τις καταχρήσεις. Εδώ, στο πρώτο τελευταίο άλμπουμ της, η Lady Day φοράει σατέν. Στις πρόβες με την ορχήστρα του Ray Ellis πίνει καθαρή βότκα σαν νερό, αλλά η κυρία μπορεί και τραγουδάει τα blues με το συνέστημα και την απόχρωση με τα οποία χρωματίζει τις στιγμές. It's easy to remember, so hard to forget. Εύκολα και πάντα μοναδικά να τη θυμόμαστε, δύσκολα να την ξεχάσουμε.

Στις πιανιστικές συνθέσεις της, η Μαχόη Τσέγκ Μάριαλ Γκρίψον, ακούμε τα βάλς του Σοπέν και τη φαντασία του Έρικ Σατί να συνδιαλέγονται με εκκλησιαστικούς πεντατονικούς ψαλμούς, αιθιοπικούς παραδοσιακούς τρόπους, ενώ μια μπλούζα αισθητική αναδύεται ως υποψία για τη ζωή της, με τις ανατρεπτικές στροφές και τις ρηξικέλευτες αποφάσεις που την έφεραν από την Αιθιοπία του 1923 σε οικοτροφείο στην Ελβετία, όπου συνάντησε την κλασική μουσική, έμαθε πιάνο και βιολί, επιστρέφει στη συνέχεια στην Αντίς για να γίνει η πρώτη γυναίκα που εργάζεται στη δημόσια διοίκηση της χώρας, η πρώτη γυναίκα που τραγουδάει σε Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, η πρώτη γυναίκα που εργάζεται ως μεταφράστρια για το Ορθόδοξο Πατριαρχείο στην Ιερουσαλήμ. Σε ηλικία 23 ετών βρίσκεται στο Κάιρο. Της δίνεται υποτροφία για τη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής στο Λονδίνο, αλλά για άγνωστους λόγους της αρνούνται την άδεια. Η απογοήτευσή της βρίσκει καταφύγιο σε ένα μοναστήρι στη Βόρεια Αιθιοπία. Ζει ως ερημίτισσα, προσιλωμένη στις ψαλμωδίες και στην προσευχή, μέχρι να επιστρέψει στη μουσική και να δημιουργήσει τις δικές της συνθέσεις, διατηρώντας πάντα τη θρησκευτική αφοσίωσή της. Ηχογραφεί μουσική πρώτη φορά στη Γερμανία το 1967, σόλο πιάνο, με τις υπνοτιστικές συνθέσεις της να αντικατοπτρίζουν τα δικά της ταξίδια στη ζωή, στην οποία κινήθηκε ως άπατρης περιήγητρια.

Το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε ποτέ από Ιταλό μουσικό και ένα από τα λίγα από Ευρωπαίους μουσικούς στο θρυλικό χώρο της 7ης Λεωφόρου της Νέας Υόρκης είναι του Enrico Pieranucci. Το 2010 βρέθηκε στο Village Vanguard με τον drummer Paul Mosian και τον μπασίστα Mark Johnson, αναδεικνύοντας και αποδεικνύοντας την αγάπη του για την τέχνη του jazz trio. Μια αγάπη που μοιράζεται με τον Bill Evans. Σε μια αξιοσημείωτη παραλληλία στην ιστορία της jazz, ο Bill Evans ηχογράφησε εκεί το 1961 δύο σημαντικά πιάνο τρίο άλμπουμ, το Sunday at the Village Vanguard και το Vals for Debbie. Με τον Paul Mosian να κάθεται στα drums του Village Vanguard το 1961 Vals for Debbie.

κυρίως με δικές του συνθέσεις, κάποιες από τις οποίες έχουν γίνει jazz standards, όπως το Nightbird, το Don't Forget the Poet και το ρομαντικά μελαγχολικό Fellini's Vals, αφιερωμένο στον Ιταλό σκηνοθέτη, το οποίο ακούμε με τον Paul Moussian και τον Mark Johnson.

Για πάνω από μία δεκαετία η διοργάνωση Jazz at Berlin Philharmonic γιορτάζει εξαιρετικές στιγμές της jazz, συγκεντρώνοντας σπουδαίους μουσικούς σε συχνά προσδόκητες συνεργασίες σε μία από τις πιο εμβληματικές αίθουσες συναυλίων στον κόσμο. Στη συλλογή των ηχογραφήσεων με αριθμό 15, δύο δεξιοτέχνες του πιάνου, ο Φιλανδός Ιηρο Ράνταλα και ο Ιταλός Στέφανο Μπολάνι, ενώνουν τη δεξιοτεχνία και τη δημιουργικότητά τους για να γιορτάσουν την κοινή τους αγάπη για την Ιταλική όπερα. Και ανάμεσα στο πρελούδιο της Τραβιάτα και άλλα, παίζουν το οπερατικό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλα αφιερωμένο στον Ιταλό τενόρο Ενρικό Καρούσο.

Ακούτε τρίτο. Ακούτε το δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Ζωντανά από το στούντιο του τρίτου με τηλέφωνο επικοινωνίας το 210-60-13-167. Το δέντρο απλώνει τα κλαδιά του στο σήμερα με το άλμπουμ MR του 2025 του Μπούγκε Βέσελτοφ σε μια εξερεύνηση ηχητικών υφών, δυναμικών, διαθέσεων και στυλ, φιλοξενώντας διάφορους μουσικούς. Στο Think Ahead που ακούμε ήδη συναντάμε ένα σπάνιο συνδυασμό τρίο με τον Βέσελτοφ στο πιάνο, την Νορβηγή Όντρουν Λίτσλα Γιονστόρτιτ στην κιθάρα και την Σανσκρίτης Ρέστα στην Ινδική Τάμπλα να οδηγούν μέσω κατηγιστικών αυτοσχεδιασμών μια μινιμαλιστική φόρμα σε ένα κύμα θορύβου για να επιστρέψουν σε μια μινιμαλιστική μελωδία.

Η Αρού Αφτάμπ ενώνει την πλούσια μουσική παράδοση της πατρίδας της, του Πακιστάν, με νέα σχήματα του παγκόσμιου μουσικού παρόντος. Αναφέρει την Billie Holiday ως δασκάλα της και τη νύχτα με τους θορύβους και τη σιωπή της, την έξαψη και τη σιωπή, την ελευθερία και τους φόβους, ως το κέντρο του κόσμου και παντοδύναμη πηγή έμπνευσης. Στο άλμπουμ της Night Rain παραδίνεται στο βασίλειο της νύχτας, εμπνέεται από την ποίηση της Ανατολής, από παραδοσιακά ερωτικά τραγούδια στην περσική γλώσσα και ως πλάσμα της νύχτας μυσταγωγεί στο I Am Him με μια κιθάρα και μια άρπα.

Βασικό χρώμα στην παλέτα του άλμπουμ Night Rain της Aruaf Tab και στο I Ain't Him που μόλις αφήσαμε πίσω μας είναι η άρπα της Maeve Gilstrike. Σαν αεράκι, η άρπα της υφαίνει τις χορδές της και ενώνεται με το κουαρτέτο εγχόρδων Aizuri στο προσωπικό άλμπουμ της The Harp Waver και στο παραδοσιακό ιρλανδέζικο βάλς Chris Stout's Compliments to the Bon Accord.

Κάπως έτσι, πλησιάζοντας το κλείσιμο της απόψινής εκπομπής, θα συγκεράσουμε τον κόσμο στην εθέρια και υπναγωγική φωνή της Jessica Pratt. Στο Get Your Head Out, η φωνή της ακούγεται σαν σαξόφωνο της cool jazz. Θα μπορούσε να είναι σε κάποια bossa nova σύνθεση του Paul Desmond. Από τον τέταρτο δίσκο της, Here in the Pits, και η ζωή φαντάζει, ακούγοντάς την, σαν μια βόλτα, με φόντο σίγουρα κάτι όμορφο, ας πούμε τον ωκεανό.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κόρμο του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκία. Τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν η εκπομπή «Το δέντρο της τζαζ». Η εκπομπή που ακούει τον ήχο της έκπληξης. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψουνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Γνωστός ο συνθέτης μας, το οποίο το έργο θα ακούσουμε αρχικά, είναι κυρίως για την όπερά του Sophie's Choice και το επικό ορχιστρικό του πόνημα, την Οδύσσια. Ο συνθέτης είναι ο Nicolas Meaux. Ο συνθέτης μας προσπάθησε, όπως και πολλοί άλλοι άλλωστε, Πεντερέτσκι έρχεται πρώτα απ' όλα στο νου, να γεφυρώσει τη σύγχρονη εποχή με τον όψιμο ρομαντισμό. Το έργο που θα ακούσουμε σήμερα, Σκηνές και Άριες για τρεις γυναικείες φωνές και ορχήστρα, βασίζεται σε ένα ποίημα αγνώστου. Και ο τίτλος πραγματικά αντανακλά το περιεχόμενο, είναι σπαράγματα από ερωτική αλληλογραφία. Όντως δηλαδή έχει τη μορφή μιας ερωτικής αλληλογραφίας. Μουσικά το έργο βρίσκεται στην κορυφή του μετεξπρεσιονισμού, μπορούμε να πούμε, και ασφαλώς στο φάσμα της ατονικότητας. Παρ' όλα αυτά, μία τονική βάση που υποβόσκει υπάρχει, ίσως χωρίς σαφές κέντρο, αλλά μία τονική αρμονία το καθιστά ιδιαίτερα εκφραστικό, σχεδόν ρομαντικό. Ας ακούσουμε.

Ερωτική λοιπόν λογραφία από τον Νίκολας Μο στο συμφωνικό του έργο. Όμως εμείς έχουμε ακούσει αρκετή μουσική εδώ του Τόρτα και Μίτσου από αυτήν την εκπομπή και ανακαλύπτω όλο και περισσότερο ίσως κάποια από εσάς μαζί μου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η μουσική για κινηματογράφο του Ιάπωνα, η οποία καλύπτει ένα αρκετά μεγάλο μέρος του έργου του, κάποιες φορές ερωτική, ίσως πιο συχνά τρομακτική.

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

0: Όχι.
1: Άι.
2: Άι. Άι.

Ο Ντεμπισί λοιπόν συνομιλώντας με τον Τόρο Τακεμίτσου σήμερα και ένα ακόμα πλάσμα, ένα πλάσμα του χιονιού.

Yuki Yakon Kon Arare Yakon Kon. Χιόνι πέφτει απαλά. Η φύση στα λευκά, μάτια, λόγια τρυφερά, όλα μοιάζουν μαγικά. Ένα ιαπωνικό τραγούδι του χιονιού. Φόκουσαμε τα πατήματα στο χιόνι και τώρα τη γυναίκα του χιονιού. Μουσική του Τόρου Τακεμίτσου.

Όχι, δεν μας σκοτώνει μια στιγμή, μα μια στιγμής η έλλειψη. Δεν μας σκοτώνει μια σκιά, μα η απουσία, η μοιραία μια σκιάς, χαμένης πιθανώς στο χάσμα ετούτης της ασύγκριτης αιωνιότητας, της παράλογης.

Μουσική, ερωτική αλληλογραφία από τις βραδινές αρμονίες. Τακεμίτσου, Νίκολας Μο, Κλοντ Ντεμπισί. Και τώρα μουσική του νερού, λίγα λεπτά πριν τις 12. Γιώργος Κωνσταντίνου και Γιάννης Κωνσταράκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Why did you make me care? Ο τίτλος του πρώτου κομματιού στην σημερινή εκπομπή. Thies Melema, Niels Bigge, Tini Thompson και Jan Menu. Και οι τέσσερις βαρύτονα σαξόφωνα. Μας αρέσουνε. Και από εκεί, σαν τα κορυφαία σχήματα της Πολωνίας. Warsaw Village Band. Μαζόβια Ράγκα είναι ο τίτλος.

από τα πολύ αγαπημένα σχήματα που παρουσιάζω κατά καιρούς. Warsawa Village Band, οι οποίοι δημιούργησαν και ένα μότο, ένα σλόγγαν. Μ' αρέσει να το αναφέρω. Κάνανε ένα μανιφέστο. Λέει, σύμφωνα με το μανιφέστο του συγκροτήματός μας, σχηματιστήκαμε ως απάντηση στη μαζική κουλτούρα και την στενομυαλιά, η οποία στην πραγματικότητα οδηγεί πού? Στην καταστροφή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ψηφίζουμε Warsawa Village Band. Και για την ακρίβεια, επειδή δεν θέλουμε να μετασχηματίσουμε το όνομά τους όπως ήταν αρχικά έτσι στα πολωνικά, και βέβαια δεν θα τα προφέρω σωστά, Καπέλα Ζευζή Βαρσάβα, έτσι ονομάζονται στην Πολωνία. Και από εκεί περνάμε λίγο βορειότερα, πάμε στη Φιλανδία για να ακούσουμε τη Μάγια Ποκελά, η οποία χειρίζεται εδώ υπέροχα το Κάντελε.

Αυτό είναι το φιλανδικό κάντελε που παίζει μάγια όκελα. Πληροφοριακά μπορεί να ποικίλει ο αριθμός των χορδών του από 5 έως 39 χορδές, ανάλογα βέβαια τις ανάγκες του συνθέτη ή του παίκτη. Και από εκεί Αντρέ Καπλέ, Μαρία Γκράφ. Πάμε να ακούσουμε το ρεσιτάλ της άρπας, έτσι λέγεται.

Ο συνθέτης Αντρέ Καπλέ. Έπαιξε η Μαρία Γκράφ την άρπα. Τη Δεσιμόν, αλλά Φρανσέζ. Και από εκεί πάμε στην αρπίστα της Ουαλίας, Κέρις Χάφναμ.

Drago in the Dubs. Μου είπε ότι αν δεν είχα μάθει αγγλικά, αλλά πρώτα ουαλικά, τα πράγματα ήταν πιο απλά στο να το προφέρω. Η Κέρι Χάφανα ήταν και είναι η Άλεφ Quintet από τις Βρυξέλλες, που δείχνουν εδώ πέρα ότι τα παιδιά των μεταναστών που γύρισαν στη Μητρόπολη δημιουργούν τα δικά τους σχήματα, όπως αυτοί.

Βρεθήκαμε στο Βέλγιο στις Βρυξέλλες για το σχήμα Aleph Quintet. Μικρή μαγεία, Petit Magie. Μένουμε στο Βέλγιο για την βιολίστα Aurélie Dorje και τον κιθαρίστη Tom Turns.

Μαντουβάντι ο τίτλος. Ορελί Ντοζέ στο βιολί και Tom Turns στην κιθάρα. Και πάμε σε έναν Ισπανό, ο οποίος βέβαια έχει μετικήσει στην Αγγλία, στο Brighton για την ακρίβεια, Κίσμο Βερίας. Ελντοράντο ακούμε.

Βρεθήκαμε στη Βραζιλία, στον Σαν Πάολο. Κίκο Ντινούτσιν. Στο κομμάτι Ολοντέ. Και τώρα στη Γερμανία, για την παρέα του Νίλς Φραν, που απαρτίζει ο Φρέντερικ Μέλνερ και ο Σερ Ξιγκβάλ. Non Ken, έτσι λέγεται.

Ακούστηκε η σύνθεση That Love με τους Non King. Ο Nils Fram και η παρέα του, Frederick Mellner και Zeb Singval. Και τώρα, παλιός κιθαράιστας, παίζει ούτη πλέον τα τελευταία χρόνια παρέα με τον Χρήστο Μπάρμπα στο Νέι. Bahar. Such a moon. The thief poses to sing.

από το 2018, ο δίσκος με τίτλο Such a Moon, The Thief Poses to Sing. Τέτοιο φεγγάρι που ακόμα και ο κλέφτης κοντοστέκεται και τραγουδά. Ακούσαμε το έργο Bahar με τον δεξιοτέχνη στο Νέι Χρήστο Μπάρμπα και Πέπε Φράνα στο Ούτι. Και κλείνουμε την εκπομπή σήμερα με μια υπέροχη κυκλοφορία, 8 Winds, Σοκράτη Σινόπουλος Κουαρτέτο. Ακούμε το τίτλο Aegean Sea. Τον συνοδεύει ο Γιάννης Κυριμκυρίδης στο πιάνο, Δημήτρης Τσεκούρας μπάσο, Δημήτρης Εμμανουήλ drums, κρουστά, Σοκράτη Σινόπουλος ο ίδιος παίζει λύρα.

Θάλασσα του Αιγαίου είναι ο τίτλος. Σοκράτη Σινόπουλος Κουαρτέτο, που παίζει ο ίδιος λίρα πολίτικη, Δημήτρης Εμμανουήλ Κρουστά, Δημήτρης Τσεκούρας Μπάσο και ο Γιάννης Κυριμκυρίδης στο πιάνο. Θα υπενθυμίσω πως κοντά σας ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας όπως πάντα και προσέχετε πάντα λίγο και τους άλλους.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Γεννημένος στην Ουγγαρία, ο Κάρλ Γκόλμαρκ έχτισε μια καριέρα στην Αυστρία αφού δούλεψε σκληρά κερδίζοντας τα προστοζήν ως βιολονίστας και δάσκαλος. Ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτος ως συνθέτης και στα τέλη του 19ου αιώνα η όπερά του «Η Βασίλισσα του Σαββά» έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής ακόμη και στην Ιταλία. Ακούμε την νυχτερινή και εορταστική μουσική από την δεύτερη πράξη της όπερας.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Κάλγαρη, υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι, ερμήνευσε την νυχτερινή και εορταστική μουσική από την δεύτερη πράξη της όπερας «Η Βασίλισσα του Σαββά» του Κάρλ Γκόλντμαρκ. Η πιανίστα Βάλερι Τράιον τώρα θα ερμηνεύσει το σκέρτσο αριθμός 1 σε σι ελάσσονα, έργο 20 του Φρεντερίκ Σοπέν.

Η πιανίστα Βάλερι Τράιον ερμήνευσε το σκέρτσο αριθμός 1 σε Σι Ελάσσονα έργο 20 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Αντρέα Γκαμπριέλη ήταν Ιταλός συνθέτης και οργανίστας της ύστερης αναγέννησης. Ήταν θείος του κάπως πιο διάσημου Τζοβάνι Γκαμπριέλη και το πρώτο διεθνώς αναγνωρισμένο μέλος της ενετικής σχολής συνθετών με μεγάλη επιρροή στη διάδοση του βενετσιάνικου ύφους μουσικής σε Ιταλία και Γερμανία. Ακούμε την Άρια de la Battaglia που ερμηνεύει το σύνολο Theatrum Instrumentatorum υπό τη διεύθυνση του Στέφανο Ινοτσέντη.

το σύνολο Theatrum Instrumentatorum υπό τη διεύθυνση του Στέφανο Ινοτσέντη ερμήνευσε την Άρια de la Battaglia του Ανδρέα Γκαμπριέλη. Και από την αναγέννηση στην δεύτερη σχολή της Βιέννης, ο Άρλον Σέμπεργκ έγραψε τα παραδοσιακά χοροδιακά τραγούδια έργο 49 το 1948. Τα ερμηνεύει τώρα η χοροδία δωματίου Κάρμινα υπό τη διεύθυνση του Πίτερ Χάνκε.

Ακούσαμε τα παραδοσιακά χοροδιακά τραγούδια έργο 49 του Άρλον Σέμπεργκ, που ερμήνευσε η χοροδία δωματίου Κάρμινα υπό τη διεύθυνση του Πίτερ Χάνκε. Αντωνίν Ντβόρζακ για τη συνέχεια και Σκέρτσο Καπριτσιόζο έργο 66 από ηχογράφηση που έγινε το 2002 στην Ουαλία. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουαλίας διευθύνει ο Ρίτσαρντ Χίκοξ.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρντ Χίκοξ ερμήνευσε το Σκέρτσο Καπριτσιόζο έργο 66 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Ο Σλοβαίνος συνθέτης και θεωρητικός Πίτερ Σάλβι έχει συνθέσει πάνω από 60 έργα τα οποία έχουν παρουσιαστεί από διάσημους σολίστ και ορχήστρες σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς ακούμε το έργο του με τίτλο «My Thought», «Η σκέψη μου», που ερμηνεύει τώρα η χοροδία δωματίου Dom Zale υπό τη διεύθυνση του Τομάς Πίρνατ.

Η χοροδία δωματίου Ντομζάλε υπό τη διεύθυνση του Τομάς Πίρνατ ερμήνευσε το έργο με τίτλο «My Thought, η σκέψη μου» του Σλοβαίνου συνθέτη Πίτερ Σάλβι. Ο Αντάρ ήταν ένας ακαταμάχητος πολεμιστής και υπέροχος ποιητής, σύμφωνα με την αραβική λογοτεχνία. Επίσης είναι και σύνθεση για συμφωνική ορχήστρα του Ρώσου συνθέτη Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Το κομμάτι γράφτηκε το 1868, αναθεωρήθηκε το 1875 και ξανά το 1891. Αρχικά ονομαζόταν «Δεύτερη Συμφωνία» και έπειτα «Συμφωνική Σουίτα Αντάρ, έργο 9».

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Λούκας Μπορόβιτς ερμήνευσε τη συμφωνική σουίτα «Αντάρ», έργο 9 του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Στο τέλος των δύο αυτών πρώτων ωρών του σημερινού μας νοτούρνο θα μας οδηγήσει το σεξτέτο για πιάνο και έγχορδα σε ρε μίζωνα έργο 110 του Φέληξ Μέντελσον.